0: Κρήτη FM. Δες την Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

λίγο πουλί, σώπασε μη φωνάζεις. Σώπασε μη φωνάζεις, άλλη καρδιά επληγώθηκε και εσύ γιατί στενάζεις.

δυνατός, μάνα κι ο άντρας άντρας. Μάνα κι ο άντρας άντρας δεν τον εσθένουν τα τυχιά, ούτε κραδιά τσιμά.

0: ίδιο στην ίδια θέση.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κρήτη FM. Ραδιόφωνο μόνο για μερακλείδες.
1: Παραδοσιακά συρτά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
4: Σίτες.
0: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: Ιν
0: αλουμίν.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Γιατί να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή. Παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι Αλουμίν.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Ιναλουμίν.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
8: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
9: Να
8: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
9: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξηριστάκης.gr. Ξηριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
15: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
15: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!

Hashem. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Κρήτη. Καλοκαίρι is on Κρήτη. Κρήτη is on Γλέντι. Γλέντι is on χορός. Χορός is on Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας 87,5 η φωνή της Κρήτης

0: ανοιχτός πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Χημικές ιδανικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

μια σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-32-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
15: Νίκο Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
16: Εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
15: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
16: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
17: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Όπως πάντα. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
7: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
0: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
9: παράδοσης.

0: 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
1: Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.
2: Στη φωνή της Κρήτης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
9: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
10: Να
9: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
11: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Τυφώνω 88 Περιστέρι 210 57 13 200.
15: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
16: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
17: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
18: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
19: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια?
20: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
19: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
20: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
19: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
20: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
21: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
22: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
23: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
22: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
23: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
22: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
23: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
22: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
23: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
24: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
25: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
26: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
0: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
26: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: στιγμές. Όπως πάντα.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης, φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-800. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση. Φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
12: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
11: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
12: Παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
11: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
12: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κρητικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
14: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
15: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
14: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
9: Είναι
8: αλουμίν.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
12: Ωμα, βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
11: 16 Ιουλίου 2026, City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
12: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
20: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
21: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
20: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
21: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
20: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
21: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
20: Tony Strom.
21: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
20: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
21: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
22: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
23: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
22: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
23: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
22: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
23: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
22: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Δευτέρα στον αέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Νέα μέρα, νέα εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και καλή εκπομπή να έχουμε, μια όμορφη παρέα να κάνουμε και σήμερα. Έχουμε να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να ξεκίνησε δυναμικά η εβδομάδα σας. Ευχόμαστε να πάει όμορφα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, το καλοκαίρι προχωρά, η διάθεση ανεβαίνει με όμορφα τραγούδια, ματινάδες και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Πάμε λοιπόν με κέφι, με όρεξη, πάμε ένα τραγιστά. Ξεκίνημα με Μανώλη Αλεξάκη. Έμαθα εγώ και μοναχός και δεν παραπονούμε.

μια και είπε για Αλέκο ο Μανώλης Αλεξάκης, και σήμερα γενέθλια φίλος μου Αλέκος ο Κασοδάκης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Για τον Αλέκο το Κασοδάκη, στις μοίρες, χρόνια πολλά.

Μια μεγάλη καλημέρα Πανταχού. Κάθε φορά που σε θωρώ να με καλημερίζεις στην παγωμένη μου καρδιά, μια ζέστη μου χαρίζεις. 28 9 20 53 500, επικοινωνία σας μαζί μας. info@erotokritos.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Παπαδογιώργης Άρχοντας. 2 λίρες μαζί στο πάλκο.

έχει ζωή μου νόημα και νιώθω πως υπάρχω. Καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους. Καλημέρα και στον ποιητή μας τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Μας ακούει, μας καλημερίζει. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρής. Δευτέρα και 13 σήμερα, παραλίγο να είναι Τρίτη και 13. Και λέει ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης, ο πόνος κάνει το δεντρό και μες στη σκέψη απλώνει. Ποτίζεται από το δάκρυ μας τόσο και μεγαλώνει. Είναι δέντρα που κι ο βοριάς ποτέ δεν τα λυγίζει. Μπορούν και αντιστέκονται, γιατί δεν τα αγγίζει. Καλή εβδομάδα.

θέμα θα ακούω και μοναχώς το τραγούδι που ξεκινήσαμε. Κατά σύμπτωση μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης μία ρήμα με τίτλο «Έμαθα». Άρα θα μάθουμε κι εμείς κάτι. Μας στέλνει την καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και σε λίγο θα μάθουμε από τα λεγόμενα, από τα γραφόμενα του Ηλία του Φανουράκη. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Ποσπερίτη στην Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Σας κρατούν συντροφιά, όμορφη θέλω να πιστεύω. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης και Αλεφαντινός. Εγώ για μια καλή φιλιά, μια εμπιστεμένη αγάπη.

Μιχάλης Αλεφαντινός. Ακριβώς 20 μετά από τις 11. Καλημέρα Κύπρος, καλημέρα Τόνια Αντωνίου. Στέλνει καλημέρα της η Τόνια και ευχές για καλή εβδομάδα σε όλη την καλή παρέα. Σήμερα είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Μας στέλνει μία ολόσωμη αγιογραφία. Μεγάλη αγιογραφία. Από ό,τι βλέπω έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά για να ολοκληρωθεί αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Αγιογραφία της Τόνιας που μας στέλνει. Με τον Αρχάγγελο Γαβρίλη.

Αλεφαντινός. Έχουμε μηνύματα, για να διαβάσουμε. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, μας έχει στείλει την καλημέρα της. Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του αγαπημένου μας Ιεροτόκρητου και σε εσάς ιδιαίτερα. Καλημέρα και στην αγαπητή κυρία Ελένη Βρουβάκη. Είναι και αυτή μου κοντά μας. Μια όμορφη και ευλογημένη μέρα από την κυρία Ελένη. Γιατί η ζωή είναι ένα δώρο και κάθε πρωινό ένα νέο ξεκίνημα. Καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Στον ύπος από Κορώνου. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Ζωντανά στο γλέντι πάμε, Μιλτιάδης Βαρουχάκης.

Τα βόλτα σήμερα κάνουμε 11 με 1. Μια όμορφη καλημέρα έρχεται και από την φίλη μας την Πόπη Κυριακάκη. Την καλημέρα μου Γιώργο, καλή χαρούμενη εβδομάδα σε όλους. Σε ένα ωραίο οικονομήνυμα.

Καλημέρα στα όμορφα Χανιά, μας ακούνε μέσα από το Κρητικό Όραμα. Ρούλα Γκανά Μπούχλη, μια καλημέρα Ζάχαρη, μια καλημέρα Μέλη. Κημέρα που ξημέρωσε, μόνο χαρές να φέρει. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο το κρατήριο, στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στην οικογένειά της με την αγάπη μου, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Γρασαδάκη, στην Κατερίνα τους και στον, και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση από μένα και τον Άγγελο. Χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα.

0: μου χαμογελάς. Κάθε φορά που μου γελάς, να ξέρεις τη χαρά μου. Ποσολογιώ ανατριχιά για σένα η καρδιά μου. Πάμε και με Νίκο Σκεβάκη, με τη λύρα του Δημήτρη του Βερεράκη τραγουδά. Να ξέχασε τα συρτά του Νίκου του Σκεβάκη. Βερεράκης Κρουσόνας. Νιώθω βαριά τη μοναξιά. Τώρα που σε έχασα και ζω αμοναχώς τα βράδια. Νιώθω βαριά τη μοναξιά και τη ζωή μου άδεια. Να το στείλουμε στην κυρία Αντωνία, στην Αγία Σεμνή, στην κυρία Ιουλία, στην κυρία Εύα, στην κυρία Γοντικάκη, στο Φουστάνι, στον Κουκλινό. Την έχει μέσα στον Κουρσόνα, στο Χαραλάμπι. Παραπονιάρη μας τον κύριο Μιχάλη στα Χανιά. Και βγαίνουμε και στον αέρα αν το επιθυμείτε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Τόνια μας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Πάμε να πούμε και εμείς την καλημέρα μας σε όλους. Τους είπα πριν στο μάγκο, δεν με τους ξαναπώ και τώρα. Σε όλους, όλο τον κόσμο. Δεν κάνω καμία εξαίρεση. Σε όλους ξεχωριστά. Και καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Και την Τετάρτη με καλό να τα ξαναπούμε, Τόνια.

Καλημέρα και στους Βόρους, Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα μας στέλνει, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τους Βόρους. Χαρούμενα γενέθλια και χρόνια πολλά στη μητέρα μου την Αριστεία για χθες. Τα άσβησε τα κεράκια η κυρία Αριστεία και του χρόνου, πολύχρονη. Χαρούμενα γενέθλια. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές, Στέλλα Κρασαγάκη. Να στείλουμε και εμείς χρόνια πολλά στην κυρία Αριστεία στους Βόρους που είχε τα γενέθλιά της χθες. Να σου αέρας, έτσι κλείνουμε το ημίερο. Γιώργος Γλυκοκόκαλος, ζωντανή εμφάνιση. Τα υπόλοιπα μετά τις διαφημίσεις.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Για το γόνατο,
11: Arthrolen.
10: Για τη μέση,
11: Arthrolen.
10: Για τις αρθρώσεις,
11: Arthrolen.
10: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
11: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
4: παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
15: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: καλά και έφτιαξε, ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.
1: Έχω πατάξει στην παναξιά μου. Όλα βουλιάζω στα δάκρυά μου. Βασιλικά.
0: Έλα, έλα, έλα, βασιλικάκι μου.
1: Έχω πατάξει στην παναξιά μου. Όλα βουλιάζω.

0: 2-8-9-20-53-500 για να βγούμε στον αέρα να πούμε καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αντωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ που δεν με ξεχνάς ούτε εμένα ούτε τον Νίκο.
0: Να είσαι καλά, καλά κύριε. Καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να χαρείς την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και όπως προτείς να τα καμαρώνεις. Υγεία και χαρά στο σπίτι σου και στα παιδιά σου.
0: Και σε εσάς κύριε Αντωνία.
1: Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στις φίλες μου, στις αγαπημένες μου φίλες, στην κυρία Μαρία στο Αρκαλοχώρι, στην κυρία Κατερίνα, στην κυρία Μαρία την Ποντικάτση, στην κυρία Εύα, στην Τόνια μου την αγαπημένη που με καλημερίζει κάθε πρωί, στην κυρία Αγάπη, στην κυρία Καλεντάκη, στην κυρία Γύρες καμιά φορά.
0: Σκανδαλάκι πεις να πεις.
1: Σκανδαλάκι, ναι, σκανδαλάκι. Τον κύριο Υγεία, τον Φανουράκι, τον κύριο Κουκκινό, τον κύριο Χαραλάδη, τον κύριο Μανώλη, το Μεσοχωριό και στον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη. Σε ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου και ιδιαίτερα σε εσάς κύριε Γιώργο. Να είστε καλά και να είστε
0: καλά. Και σε χάρηκα που σ' άκουσα κύριε Αντωνία.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Αχ και Γιάιντα Βραμουντάνης Αχιλέας.

0: ψάργας ήρθε στο όνειρο. Όφου και για είδα πάλι. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Δημήτρης από Χανιά. Τι κάνετε?
0: Καλώς τα μορφα Χανιά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε Δημήτρη.
1: Την κυρία Τόνια, την κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη στο Ηράκλειο εκεί στο κέντρο, με την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, και στον κύριο Κώστα τον Κουβεράκη από την χώρα μας.
0: Πολύ. Και σε εσά. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Έτσι να βγαίνουμε και λίγο στον αέρα να δροσιζόμαστε καλοκαιρινά. 28, 9, 20, 53, 500. Μέχρι τη μία μαζί. Καλημέρα κύριε Κατσικανδαράκη στην Αθήνα. Καλημέρα Γιώργη Φουντουλάκη. Καλημέρα Πατακέ.

0: στον αέρα. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλά είστε?
0: Πολύ καλά.
1: Να περάσω στο υπνοδωμάτιό μου γιατί ακούγομαι. Την Γλυκιά Μαρία είναι.
0: Γλυκιά Μαρία, σε γνώρισα, ναι, ναι. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, κύριε Γιώργο. Χαιρόμαστε εδώ που ακούμε την εκπομπή σας με την παρεούλα μου. Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά και να έχουμε και μια καλή συνέχεια.
0: Ό,τι καλύτερο για από εμάς. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλή δροσιά, καλά μπάνια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα έχουμε από τη Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με αγάπη και χαρά σε όλους από τη Βαρκελόνη. Πάμε να βάλουμε Ροδινό. Και να διαβάσω τη ρήμα του Ηλία του Φανουράκη με τίτλο «Έμαθα». Έμαθα πως περνάς καλά σε αλουνού αγκάλι. Μ' αν είναι τσάς ορκίζομαι χίλιες φορές χαλάλι. Αν είναι τσάς σου εύχομαι χαρούμενη να ζήσεις. Αλλά να μη σκεφτείς ποτέ πίσω πως θα γυρίσεις. Έμαθα πως διαλαλείς παντού το χωρισμό μας και ότι ποτέ δεν είχαμε κάτι εμείς οι δυο μας. Με άλλη αγάπη, με άλλη αγάπη προσπαθείς και θες να μου ξεχάσεις. Μα σ' όποια αγκάλι και να μπεις, δεν θα με ξεπεράσεις. Μου λες ότι περνάς καλά στην αγκαλιά την ξένη. Σ' άλλο να πάν τα λες. Σ' άλλο να πά τα λες αυτά που δεν καταλαβαίνει. Και τώρα δώσε προσοχή. Τα λόγια που θα σου πω θέλω να εμπεδώσεις. Μην παίζεις σε διπλό ταμπλό γιατί θα το πληρώσεις. Και τώρα δώσε προσοχή, άκουγε τα δικά μου. Μονάχα σ' όποιο αγαπώ, τη δίνω την καρδιά μου. Και εσύ, σαν δεν την άξιζες, θα την επήρα πίσω. Να βρω αγάπη αληθινή να τσι την εχαρίσω. Όρκους μη δίνεις ψεύτικους και ελπίδες σε κανένα. Αγάπη δεν εστέριωσε απάνω σε ένα ψέμα. Να με ξεχάσεις δεν μπορείς, συμβόλαιο σου κάνω. Πως δεν θα σ' αγαπά κανείς από μένα παραπάνω. Όσους και να αγάπησες, όσοι κι αν σ' αγαπούνε, γιάντα σε λίγο διάστημα δε φαίνε να σε δούνε. Το φταίξιμό σου αμάρτημα κι είναι βαρύ γομάρι. Θα θέτεις και δεν θα μπορείς ο ύπνος να σε πάρει. Γι' αυτό σου λέω κλείνοντας, αστεία δε σηκώνει. Μάθε τα αλήθεια να αγαπάς για θα απομείνεις μόνη. Και κλείνει λέγοντας, έπαψε να μ' απασχολείς. Έπαψες να μ' απασχολείς, σ' αρέσει δε σ' αρέσει. Ο πόνος και η αγάπη σου. Και να είμαι εγώ στη μέση. Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος. Καλή εβδομάδα, Κουρσάρε. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έρχομαι.
2: Λοιπόν.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε Μιχάλη.
2: Να είσαι καλά. Να μιλήσω.
0: Παίζει το ράδιο, ακούω και λαϊδί, ε.
2: Ναι.
0: Μιλήστε παρακαλώ, μιλήστε.
2: Λοιπόν. Καλημέρα. Κύριε Λεκάτσι, να χαρείς τα διδυμάκια σου, άρχοντα της Κρήτης. Χαιρετώ όλες τις Μαρίες, Αντωνίες, τον Ηλία. Όλους σας σε χαιρετώ και σας αγαπώ και θα πω δύο τρεις μαντινάδες. Όλες τις Αντωνίες σας χαιρετώ. Τι Μαδρίες, το Χαραλάμπι, το Δοξαστάκι. Λοιπόν, τα μάτια μου με κόβουνε, θέλουν να κοιμηθούνε. Μα εγώ για το χατήρι σας τα φύγω. αφήνω και αγρυπνούνε.
0: Ναι. Πες
2: την, ναι. Ο Μερακλής ο άνθρωπος δεν πρέπει να πεθαίνει την εποχή που φτάξαμε ένα στους χίλιους γέννη.
0: Και αυτοί που περιμένουμε όλο τον κόσμο.
2: Όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και την, τα παιδιά μου.
0: Αυτή είναι η καλύτερη, σε ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, να χαίρεσαι ο καθένα, να χαίρεται όπου αγαπάει. Απίκρατος όλος ο κόσμος. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο, σε λιγάκι τώρα ξαναβγώ.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Και όλα, όλα να είναι καλά, όλα,
0: αμή,
2: όλα.
0: Αμή, Παναγία μου.
2: Άντε, γεια, γεια.
0: Δώσε μου το δικαίωμα.

καλημερίσουμε για το φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα Γιώργα ρε. Καλημέρα και στη γυρία Ελένη Σταματάκη, Δευτέρα 13 Ιουλίου, όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα.

Ζωντανά στον αέρα 11 με 1. Καλημέρα Αντώνη Κούκλη, ναι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, μας στέλνει ο Αντώνης. Χαρούμενη και δροσερή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές που είναι στην παρέα μας. Ακριβώς χαιρετίσματα σε όλους με την αγάπη μου. Περιποίηση για σήμερα βλέπω Αντώνη. Καλά να περνάς. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα στέλνει και ο Μπάρμπας Αλέξης ο Κοκαράκης. Με ένα ωραίο οικονομήνυμα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Χαρούμενη και όμορφη για όλους.

0: 2 8 9 20 53 500. Βγαίνουμε στον αέρα. Στέλνετε και μηνύματα και mail με τους γνωστούς τρόπους. info@erotokirtos.gr, Viper και SMS μηνύματα 6986 72 99 90. Καλημέρα στην Αθήνα, κύριε Θανόπουλε. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Στέλνει καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, να είστε καλά. Φιλής Κορπάς. Φιλής Κορπάς μου κοπελιά, νύχτα μες στα σοκάκια. Και του ουρανού για σε παντέρμα αστεράκια. Η προσπάθεια του Κωνσταντίνου Θανόπουλου. Μας ακούει και μας εύχεται καλή εβδομάδα. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ράς. Για τον Νικόλα το Σταυρουλάκη.
1: Ερωτόκλητος.
0: Δύο λόγια πες μου τρυφερά.

0: καλημέρα στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, Γρηγόρης Ρωμανάκης.
1: Δύο λόγια πες μου τρίφερα.
0: Καλημέρα λέει και από το καλοκαιρινό Ντόρτμουντ, φίλε Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την όμορφη παρέα του Ερωτόκουρτου. Τον φάγαμε και φέτος στο Γαϊδαρο, η ουρά έμεινε ακόμα, φίλε Γιώργο. Εννοείς ότι πέρασε ο καιρός για να έρθεις Κρήτη? Μάλλον αυτό, ε. Με το καλό. Η Αγία Βαρβάρα σε περιμένει.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
12: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
11: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
12: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 2 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666. In Alumin.
21: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
22: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
23: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
22: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
23: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
22: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
23: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
22: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: 2517 και 6972-536-003.
25: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
26: Ένα βουνό ερωτήξα κι τα στιγμές θυμάται.
25: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
26: Πού είναι του χρόνου η μηχανή? με γυρίσει πίσω.
25: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

στην πρώτη, στην πρώτη, όχι στη δεύτερη. Βαγγέλης Πιθαρούλης στην επιστροφή μας. Περαστικά στις αρρώστους.

0: Και για να ζήσω μου περνούν αίμα και είσαι θεία. Βαγγέλης Μιχαρούλης, δεύτερη ώρα στην Κρήτη ζήλε παιδιά και βγαίνουμε αέρα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε και καλό σου θέλω, άντρεφε.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω, αγαπητέ Χαραλάμπη.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργη, σε σένα, σε όλο τον Τουνιά, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους, μέχρι την Αυστραλία, στο φίλο μας τον Οδυσσέα. Χαιρετώ όλους, την κυρία Αντωνία που άκουσα να είναι καλά και την ευχαριστώ, την κυρία Ευθυμία, την Τόνια μας την αγαπητή, την Καλλιόπη με τον Μιχάλη, την κυρία Μαρία, τη γλυκιά Μαρία με όλη την παρέα της, την κυρία Μαρία Σταρκαλοχώρη, το καλό γεράκι το φίλο μου το Μιχάλη, το Φουστάνι την Κατερίνα στη Βιάνο, την Ευγενία και τα κοτσιλιδάκια όλους, την κυρία Μαρίκα, το Βιτόρο, τον Ορέστη και τον Παλαμιανάκη, σε όλους και όλους που δεν είπα, όλους γιατί δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, να σου πω και μία ρήμα λέω που έχω γραμμένη, γερά γερά να την ακούσει η αγαπητή φίλη, αν το επιτρέψει βέβαια εσύ.
0: Ναι, πάμε.
1: Λέω, ήθελα λέει Γιώργη και να κάτεχα, αύριο πώς θα είμαι, αν είμαι σαν και σήμερα καλιά, καλιά ναι να μην είμαι. Ήθελα και να κάτεχα, ήθελα να κατέχω, αν θα υπάρχω αύριο καλά να το προσέχω. Ήθελα και να κάτεχα, όλοι αυτοί που φεύγουν, πού πάνε, κοίτα κάνουνε και ίντα μαγερεύγουν. Ήθελα και να κάτεχα τα κάλλη ενός ανθρώπου, πού πάνε, κοίτα γίνονται χώμα σε αυτούς τους τόπους. Ήθελα και να κάτεχα να υπάρχει αγάπη, ποτέ θα φύγω από ένα πάρω ένα κομμάτι. Ήθελα και να κάτεχα ίντα καπνό φουμάρου, αυτοί που δεν αγάπησα, φεύγοντας τι θα πάρουν. Ήθελα και να κάτεχα για ποιο χτυπάει καμπάνα, αν είναι πλούσιος ή φτωχός θα τον εκλάψει μάνα. Ήθελα και να κάτεχα ποιοι με κακολογούνε, να το σωνάφτω ένα γερί στην εκκλησιά όταν μπούμε. Ήθελα και να κάτεχα ταύριο ίντα θα φέρει, για να του κάμω ανάρτηση με ένα καλό χαμπέρι. Σήμερα ζω, μ' αύριο δεν ξέρω που θα είμαι, γιατί παντέρμη η ζωή περνά και δεν θυμούμε. Σήμερα ζω, μ' αύριο αλλά πλήρη που θα είμαι. Γι' αυτό τσικάνω ό,τι μπορώ να μην παραπονούμε. Σήμερα ζω, μ' αύριο μπορεί να μην υπάρχω, και προσπαθώ φίλε Γιώργη όσο μπορώ, ό,τι μπορώ να γράφω. Σήμερα ζω όπως κι αν ζω, όπως μου γράφει η μοίρα, γιατί δεν ξέρω τ' αύριο που θα είμαι και τι πήρα. Σήμερα ζω το σήμερα για τ' αύριο δεν ξέρω, γιατί αν το κάτεχα δεν θέλα υποφέρω. Σήμερα ζω και αύριο μπορεί να έχω φύγει, γι' αυτό γράφω το σήμερα έπανα για να απομείνει. Ήθελα και να κάτεχα αύριο αν υπάρχει ένα ψυχάλι σήμερα να φύγει μου το άχει. Και τελειώνω αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, καλό σας θέλω αδερφοί, να είστε ευλογημένοι, κι ό,τι και γράφει τ' αύριο με τα χαράς να με βρει. Σε ευχαριστώ και αν μπορείς να βάλεις του καλού μου φίλου από τα Νόγια ένα κομμάτι του,
0: πώς
1: το λένε, του που λέει τα μυρολόγια.
0: Λουδοβίκο.
1: Του Λουδοβίκο, έχει ένα καλό τραγούδι να το χαρίσουμε.
0: Πολλά καλά έχει, πολλά καλά.
1: Όλα είναι καλά. Αλλά ξεχνώ τον τίτλο, ότι εσύ θα βρεις ένα κομμάτι.
0: Θα βρω ένα κομμάτι που μας αρέσει ολονών.
1: Ολονών μας αρέσει, ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή εβδομάδα και καλό σας έλω αδερφή.
0: Σε το καλό με την Τετάρτη, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά φίλε Γιώργη, γεια.
0: Τελικά όπου και πάει ο άτυχος, άτυχος θα είναι πάντα. Νεκτάριο Σαμόλης, όπου τσιαμπάει ο άτυχος.

Παπαδάδικους. Γεια σου Γιώργη Φουστάνη, καλημέρα και σε εσένα, καλή εβδομάδα. Είναι χαρούμενος ο Γιώργης γιατί του πάντηξε στο δρόμο η χαρά. Πάντηξε μου λέει η χαρά στου Γολγοθά τη Στράτα και μου είπε κάνε υπομονή, φέρνω καλά μαντάτα. Χαρά της είπα μην αργείς, φέρε καλά μαντάτα, γιατί κουράστηκα να ζω στου Γολγοθά τη Στράτα. Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού φίλε Γιώργη Φουστάνη. Και 28 9 20 53 500 είναι το τηλέφωνο για να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα Γιάννη Ζαχαριουδάκη, John Sugar from Athens. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης ευχαριστούμε. Καλημέρα και στην Άρβη. Φίλη μας Ιωάννα, καλημέρα Γιώργο σε εσένα, σε όλη την ερωτόκριτο παρέα μας. Καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Άρβη. Ένας υπέροχος προορισμός.

άκρη τη μία μαζί. Καλημέρα Ρέθεμνος, Ευαγγελία για πιτζάκι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με όμορφα λουλούδια, με ένα ωραίο οικονομήνυμα. Και καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα μας. Τα χαιρετίσματά μου θα στείλω στην κυρία Μαρία Γοντικάκη, στον Αντώνη Κουκλινό και τη Μαρία του και στους καλούς μου φίλους. Μιχάλη Ζαγκαράκη για τη Μαρία του, στον Νίκο Λουκαδάκη και στην Νικητούλα του. Και τους ευχαριστώ για την όμορφη παρέα που κάναμε χθες στο σπίτι μου στα Αγγελιανά Μιλοποτάμου. Την αγάπη μου στέλνω σε όλους. Και από εμάς εσάς, πάντα έτσι όμορφες παρέες να κάνετε. Χαραλάμπινά ο Λουδοβίκος. Στις λίμνες των ματιών σου, Μέριλ Λουδοβίκος.

0: Στις λίμνες των ματιών σου. Να πέσω να πνιγώ. Παρακαλώ.
1: Λίμνες των ματιών, να είσαι καλά.
0: Σου άρεσε?
1: Καταπληκτικό.
0: Αφιερωμένο.
1: Όλα είναι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ.

Τάσο Γρηγορίου Ρωμανάκη. Τελικά είναι ακριβώς έτσι όπως το υποψεύθηκα, ότι ακριβώς σε δύο εβδομάδες, όπως μου λες, έρχεται Κρήτη από τη Γερμανία. Η στιγμή των διακοπών ξεκινά. Με το καλό να έρθεις, φίλε Γρηγόρη Ρωμανάκη. Με το καλό, λέει, να πατήσουμε τα Άγια Χώματα της Κρήτης, τα Άγια Χώματα του χωριού του, της Αγίας Βαρβάρας. Για πάμε παρέα, πάμε στο Φραγκοκάστελο με Ανδρέα Λιλικάκη και τους Δροσουλίτες.

Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Νίκο το Λαγό στη Σουηδία, και στον Αντώνη τον Παλαμιανό στη Γερμανία, και στον Δημήτρη τον Βιτόρο βεβαίως. Με το καλό να έρθουν τον Αύγουστο στην Κρήτη.

Βέβαια συνήθιζα να βάζω δύο φορές, επειδή είναι περιορισμένη η ώρα, δύο φορές τον ίδιο καλλιτέχνη. Αλλά έχουμε θερμή παράκληση από τη φίλη μας τη Λένα να ακούσουμε ξανά Λουδοβίκο και να τους αφιερώσουμε. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Μια ηλικία αφιέρωση στο δικό μου ερωτόκριτο, ποιο το χρώμα της αγάπης του Λουδοβίκου, μέσα στη ζωή από τη φίλη μας τη Λένα, που θα πάμε έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Ποιο το χρώμα της αγάπης.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
11: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρησιπαυλακλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: τον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Μιχάλης Ζαχαράκης, στην επιστροφή μας, τελευταίο ημίωρο. Καλή του ώρα.
1: Μάδικα σφυρίζα να βγει να με καλλινυχτήσει. Μάδικα σφυρίζα να βγει να με.
0: Η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, είναι κοντά σας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Τα λέμε, ανταμώνουμε εδώ ραδιοφωνικά Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Πάμε για γιασεμιά που επλέξανε τα γιασεμιά. Αντώνης Κουκλινός, Μιχάλης Πετσάκης, αφού διαβάσουμε το μήνυμα από το Στέλιο τον Νικολάου που μας στέλνει την αγάπη του από την Κύπρο. Και λέει ο Στέλιος, βαριαστενάζει, βαραστενάζει η καρδιά όντε σ' αναστορούμε. Χώνω τον πόνο μου βαθιά, θέτω μα δεν κοιμούμε. Να έχει χρώμα η χαρά τις σκέψεις να κρατήσω, όντε τη δω στην περασά να την αναγνωρίσω. Μοίρα μου πράμα δεν ζητώ, μια χάρη θέλω μόνο. Πέ μου πως μοιάζουν οι χαρές αν έτσι δω στο δρόμο. Αν εμπαντήξω τη χαρά στο δρόμο να προβάλλει, να την αγγίξω μια ολιά, μασιάς ένα ψυχάλι. Ώρα καλή από την Κύπρο, ακριβό χαιρετό σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σαφή χαρές ολούθε Στυλιανός Νικολάου. Παρακαλώ.
2: Ναι,
0: κύριε Γιώργο. Καλώς την είναι.
2: Από τη Μυτιλίνη.
0: Σε γνώρισα.
2: Σας αγαπώ, το σας σκέφτομαι. Καλές εκπομπές, καλή υγεία, καλή εβδομάδα.
0: Και σε εσάς, κυρία Κέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και... Ω, είμαι το σύμπαντο τώρα.
0: Ναι, σ' ακούσαμε, όλοι, σ' ακούσαμε.
2: Λοιπόν, καλή υγεία στην Γερμανικά τη Δασκάλα, στην Τόνια και στην Κατερίνα, στην Πιάνο, στο Χάρα Καλεκλούπου.
0: Και σε εσάς, κυρία Κέτη, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Υγεία. Πρώτα απ' όλα υγεία, μια χαρά είναι.
0: Συμφωνώ, υγεία, υγεία μόνο.
2: Καλά γυρασιά έχω, περπατώ ακόμα, με περιποιεί ο γιος, δεν κάνω καθόλου δουλειές, όλα μου διασκευάζονται.
0: Έτσι, ξεκουράσου, κυρία Κέτη.

0: Μιχάλης Πετσάκης, Αντώνης Κουκλινός, Αντώνης Κουκλινός, Μιχάλης Πετσάκης και αέρα ξανά. Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά.
1: Και εμείς δόξα το δω μια χαρά. Καλή εκπομπή.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχει ανέβει πολύ θερμοκρασία. Να μας πεις εκεί που είσαι έξω.
1: Πολύ, πολύ. 35.
0: Α, πέρασε το 33, ε. 35.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνουμε λοιπόν. Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά, κύριε Σπύρο.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Τα λέμε Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, ευχαρίστως. Κύριος Τριανταφυλάκης από τη Σούδα.

δεν περάσει στάνου. Καλό μεσημέρι στα Χανιά στον κύριο Λευτέρη Μαρκουλάκη. Είναι φίλος του κυρίου Μιχάλη και θέλει να του στείλει ένα τραγούδι. Είναι ένα συγκινητικό, ένα ευαίσθητο τραγούδι. Μιλάει για τη μάνα, μιλάει για τον πατέρα. Ματθαίος Γιαννούλης, Μιχάλης Γιαγούρης, μάνα και πατέρα. Για να τα ακούσουμε από την αρχή όμως.

0: τον κύριο Λευτέρη τον Μαρκουλάκη στα Χανιά. Αφιερώνει την εκπομπή σε όλους μας και ιδιαίτερα στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Όχι, Τσέγης Κασά, καλό μεσημέρι και από μένα.
1: Νόμιζα ότι σε συγκίνησε το τραγούδι.
2: Ναι, άκουσα δύο λέξεις, ήξα
1: εσύ,
2: τώρα από...
1: Εσύ έτρεχες να προλάβεις την εκπομπή, ε?
2: Έτρεχα, δεν λες πράγμα.
1: Από τη Λαϊκή, ε?
2: Όχι, ο Έγκωνας ήρθε σήμερα το πρωί.
1: Α,
2: από το ταξίδι και κατέβηκα υποχρεωτικά στο σπίτι.
1: Βέβαια, άμα είναι ο Έγκωνας και... εκεί σταματάνε τα πάντα.
2: Παναγία μου, τα 11 μέρες ήλπε το παιδί μου και τον ζήτηξα. Τέλος πάντων, να πάρω κι ανάσα και όλα καλά. Θα πούμε στο Γιώργο το Λεκάτσι μια όμορφη καλημέρα στη ρούλα μας που θα πήρε οπωσδήποτε.
1: Βέβαια.
2: Ναι, σε όλο το καλό μας ακροατήριο, στην Έλενα, σε όλο τον κόσμο. Και ένα καλό φίλο που αποκτήσαμε από τα Χανιά και μια καλή φίλη. Είσαι εσύ αιτία και τη γνωρίσαμε.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι που γνωρίζετε και ανταλλάζετε.
2: Από σένα.
1: Και ανταλλάζετε μηνύματα,
2: ναι,
1: τηλέφωνα.
2: Είμαστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το βράδυ που κάνει ο Χουβεράκης την εκπομπή.
1: Μπράβο σας.
2: Ναι, κύριε Δημήτρη, αν ακούτε μια όμορφη καλημέρα στη σύζυγο, την Κυριακή, που λένε Κυριακή τη σύζυγο, την κυρία Ελένη και όλο το καλό μας ακροατήριο. Όλο τον κόσμο, Γιώργο. Γιώργο Λεκάτσι, μέσα στη φίλου στη καλούς σε έχω και καμαρώνω για τι κομμάτι μάλαμα. Είσαι για μένα μόνο. Εσύ σε τι έτσι γίνονται όλα καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Πάνι μια, μάνι, μάνι.
1: Πες μου.
2: Τα αδέρφια λέει μόνο έλεγα ρούλα μου πως μοιάζουν επιτίδια. Μα ναι φιλιές από σαρίς πως έχουν μάνα ίδια. Παιδιά να κλείσω εγώ. Εγώ λέω πτυμάρω τη Γεωργή Λαδάτση.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω μια που να σου ταιριάζει αλλά...
2: Δεν πειράζει.
1: Να σου πω μια έτσι τύχη.
2: Καλώς.
1: Αυτές που έχω εδώ πέρα δεν σου ταιριάζουν, οπότε κλείσε, κλείσε, πες.
2: Δεν πειράζει, Γιώργο Λεκάτσι, τα λέμε την Τετάρτη. Άλλοι μετρούν, λέει, τις φίλους τους στα δάχτυλα μιας χέρας. Μα εγώ τις φίλους τις θωρώ στα ζάλα κάθε μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Σου αφιερώνω το καινούριο τραγούδι του Αλέξη του Κοκαράκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
1: Το καινούριο τραγούδι είναι μαζί με Γιώργη Ξυλούρη Καντρή, Οδυσσέα Βρέτζο, Μυρτιές θα στρώσω.
3: Μυρτιές, μυρτιές θα στρώσω.

0: το τελείωμα. Παρακαλώ, ποιο είναι?
1: Έλα, για να ξέρεις από τους κόσμους.
0: Έλα, έλα Ειρήνη.
1: Όταν τι είδες κοίς τηλέφωνα.
0: Μάλλον τελευταίο τηλεφώνημα είναι το δικό σου για 56 μιλή ώρα.
1: Εννοείται, ναι. Λοιπόν, τέλειο αυτό θα ακούσουμε τη μάνα και με τον πατέρα.
0: Ναι, ναι, συγκινητικό.
1: Άρα πολύ, τι είναι, ποιος είναι αυτός?
0: Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ω, να το έχω υπόψη. Εγώ λέω μία ματινάδα, χαιρετώ όλο τον κόσμο και εσένα και εύχομαι καλή εβδομάδα. Και λέω τα χρόνια λιγοστεύουνε, το λάδι στο καντήλι. Μαύρα μαλλιά ψαραίνουνε, μα δεν ξεχνιούνται οι φίλοι. Χαιρετίζει τον Ηλία μου, τα Γιουζέκα που λέει πάλι τρομερά πράγματα σήμερα. Και το Χαραλάμπη για την Κατερίνα Σκυβιάννα που δεν είναι στα καλύτερά της.
0: Και μου έχει στείλει και κάτι κόσμο πολύ όμορφο για την Τετάρτη. Μου έχει στείλει ο Ηλίας για την Τετάρτη, επίσης πολύ όμορφο. Οπότε μείνε συντονισμένη.
1: Ναι, εννοείται. Τα είμαι σπίτι, εγώ δεν σε χάνουμε τίποτα. Δεν το ξέρεις αυτό. Χρόνια τώρα. Κρατάει χρόνια η κολόνια αυτή.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα Ειρήνη.
1: Επίσης Γιώργο, γεια σου, καλό μεσημέρι.

Αλέξης Κοκαράκης, Γιώργης Ξυλούρης Καντρής, Οδυσσίας Βρέτζος, Μυρτιές θα στρώσω. Και φεύγουμε με ένα αγαπητέρο τραγούδι, με ένα σ' αγαπώ σας αφήνουμε. Ολοκένουργιο τραγούδι, μόλις τώρα κυκλοφόρησε. Σίγουρα δεν το έχετε ξανακούσει. Σας το αφιερώνουμε με αγάπη. Το σ' αγαπώ σου, από το φίλο μου το Μανώλη το Χαμαλάκη. Μανώλης Χαμαλάκης, το σ' αγαπώ σου. Καλό ταξίδι. Και την Τετάρτη με καλό να τα ξαναπούμε. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
10: Να
9: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
12: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
20: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
21: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
22: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
21: 6666-666.
22: Σίτες.
21: Ρολά.
22: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
21: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
22: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
21: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
23: Για το γόνατο,
24: Αρθρολέν.
23: Για τη μέση,
24: Αρθρολέν.
23: Για τις αρθρώσεις,
24: Αρθρολέν.
23: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
24: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
26: Σημασία ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 28310 35766.

0: Πανηγύρι Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Όρος Ρεθύμνου με τον Γιώργο Κεκλέαρχο Μανολιούδη και Βαγγέλη Κιμιονή.
1: Μια κορυρόδα ενάζωνε, μια κορυρόδα ενάζωνε. Για τους εμπορφολόγα.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Γιώργος Κεκλέαρχος Μανολιούδης και ο Βαγγέλης Κιμιονής στο Όρος Ρεθύμνου. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-023-727. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Όρους Αγία Μαρίνα.
2: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλώς ορίσατε και σήμερα. Είναι το ανοιχτό μικρόφωνο, είναι η ώρα που ξεκινάμε τη δική μας την ώρα, ξεκινάμε τη δική μας την ενότητα, την ενότητα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας από το ράδιο Μεγαλώνησο σε 89,8. Εδώ είμαστε καθημερινά φίλες και φίλοι, γύρω στη 1 το μεσημέρι και μέχρι τις 2, ζωντανά, ολοζώντανα κοντά σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Νεκτάριος Αναγνωστάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση, όπως πάντα, ράδιο Μεγαλώνησος 89,8, μείνετε εδώ κοντά μας μέχρι και το τέλος. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα εδώ στο στούντιο κοντά μας θα βρίσκεται ο Γιώργος ο Γεωργουλάκης από την εταιρεία ΣΥΠΑ, τον πιστοποιημένο φορέα γεωργικών συμβούλων. Έχουμε σημειώσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να δούμε, μάλλον διάφορα ενδιαφέροντα θέματα να δούμε και σήμερα, οπότε μείνετε κοντά μας μέχρι και το τέλος. Πριν ξεκινήσω, να αναφερθώ στην εταιρεία Centro, η εταιρεία που μπορεί να δημιουργήσει τα έπιπλα που ονειρεύεστε και που θέλετε να δείτε στο χώρο σας. Η εταιρεία Centro που δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Centro στην ιστοσελίδα centrokitchen.gr και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε και το κατάστημα Centro στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Βεβαίως, επειδή το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά και τα γλέντια καλά κρατούν, η εταιρεία Frigo Rent σας υπενθυμίζει ότι μπορεί να φέρει την ψήξη και την κατάψυξη στο χώρο σας, ακριβώς εκεί όπου τη χρειάζεστε. Είτε είναι η πλατεία του χωριού, είτε είναι ο χώρος εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι κάποιο ενοικιαζόμενο κατάλημα, βίλα κτλ. Όπου και αν έχετε επιλέξει να κάνετε την εκδήλωσή σας, η εταιρεία Frigo Rent μπορεί να σας προσφέρει την ψήξη που χρειάζεστε. Διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Βεβαίως υπάρχουν και μικρότερες λύσεις που μπορείτε να ενοικιάσετε από την εταιρεία Frigo Rent, όπως είναι τα γνωστά καταψύξεις, τα μπαούλα, και όπως είναι και βέβαια τα όρθια ψυγεία συντήρησης. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent στο 28 310 26 445 και ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα αλλά και βέβαια για τις τιμές. Πάμε όμως τώρα αμέσως φίλες και φίλοι να υποδεχτούμε τον Γιώργο τον Γεωργουλάκη. Ένα ευτού ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες Γιώργο και σήμερα. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Οικολογικά σχήματα, ενισχυόμενες δράσεις από την ΚΑΠ. Είναι το κεφάλαιο που θα ανοίξουμε σήμερα και θα δούμε. Έχουμε δει ότι έχει υπάρξει διατήρηση της βιολογικής γεωργίας και εκτινοτροφίας με κάποιες επιδοτήσεις, κάποια χρήματα που έχουν λάβει οι άνθρωποι.
1: Ναι, είναι κάθε χρόνο και προ λίγων ημερών έχουν μπει τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στην περίοδο του 2025, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό, ναι.
0: Και έχουμε δει βέβαια δακοπαγίδες, ζυζαδιρονεοκτονία, διάφορα θέματα πάνω σε αυτό. Πώς θέλεις να το ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τις δακόφακες, να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα καλό είναι να γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις. Αν κάποιος ελαιοπαραγωγός χρησιμοποιήσει δακόφακες, τότε αυτός μπορεί να είναι δικαιούχος μιας ενίσχυσης για αυτό το γεγονός, ότι δεν χρησιμοποιεί δηλαδή φυτοφάρμακα, αλλά καταπολεμά με ένα ήπιο τρόπο τον δάκο. Και η ενίσχυση αυτή μάλιστα μπορεί να φτάσει μέχρι 35 ευρώ το στρέμμα. Φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, ήταν στην υψηλότερη τιμή. Πράγματι πήγε 35 ευρώ το στρέμμα για αυτούς που χρησιμοποίησαν δακόφακες. Πώς αποδεικνύει κάποιος ότι χρησιμοποιεί την δακόφακα? Πρέπει ασφαλώς να αγοράσει δακόφακες και να τις τοποθετήσει στους ελαιώνες του. Θα πρέπει να κόψει το αντίστοιχο παραστατικό, ένα τιμολόγιο το οποίο θα αναγράφει το είδος της δακόφακας και τον αριθμό των δακόφακων που έχει αγοράσει. Γιατί αυτό, δεν υπάρχει μόνο ένα είδος δακόφακας, υπάρχουν διαφορετικά είδη με διαφορετικές προδιαγραφές. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται όλες οι δακόφακες με την ίδια πυκνότητα, παραδείγματος χάρη. Έτσι θα πρέπει να είναι σε θέση ο οργανισμός να διαπιστώσει μέσα από τα στοιχεία του τιμολογίου ότι ο παραγωγός αγόρασε τις δακόφακες, παραδείγματος χάρη, που μπαίνουν μία δακόφακα να δύο δέντρα, 10-15 το στρέμμα ας πούμε, άρα ο αριθμός που πήρε φτάνει για το σύνολο των στρεμμάτων του οποίου αιτείται την επιδότηση ο παραγωγός, ή μπορεί να πήρε κάποιο άλλο είδος, μια άλλη μάρκα από δακόφακα κόφακες, οι οποίες μπορεί να μπαίνουν μία το στρέμμα. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε ένα τιμολόγιο, το οποίο τιμολόγιο θα πρέπει να μπει μέσα στη δήλωσή του, που κάνει την αίτηση που κάνει του ΟΣΔΗ για επιδότηση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν δεν αρκεί κάποιος να βάλει δακόφακες, αλλά πρέπει και να δώσει το τιμολόγιο στον συνάδελφο με τον οποίο συνεργάζεται για να αιτηθεί αυτό το ποσό των χρημάτων. Από την άλλη, είδατε, μίλησα για τιμολόγιο, γιατί
0: υπάρχει κάποιος έλεγχος από εκεί και πέρα, δηλαδή πέρα από το τιμολόγιο γίνεται κάποιος έλεγχος από το κράτος ότι όντως έχουν μπει, υπάρχει τέτοια διαδικασία?
1: Προβλέπεται κάποια τέτοια διαδικασία, αλλά αυτό που ήθελα να καταλήξω, να ξεκαθαρίσω, είναι ότι δεν επιδοτούνται πατέντες. Ναι. Δηλαδή το να χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε μια αυτοσχέδια παγίδα ή πολλές αυτοσχέδιες παγίδες με τα μπουκάλια και να βάζουμε ένα ελκυστικό μέσα που μπορεί να δουλεύουν, να συλλαμβάνουν δάκους, δεν είναι αυτό το οποίο
0: επιδοτείται.
1: Θα πρέπει να είναι μια πιστοποιημένη από το Υπουργείο δακόφακα και να αποδεικνύει κάποιος καταρχάς ότι την αγόρασε, και ασφαλώς ένα έλεγχο, να διαπιστώνει ο έλεγχος ότι τις έχει αναρτήσει. Προσέξτε όμως, είναι δικαιούχοι να πάρουν την ενίσχυση επειδή χρησιμοποίησαν δακόφακες αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στην βιολογική γεωργία, δεν έχουν ζητήσει επιδότηση, για να το πω πιο σωστά, για τη βιολογική γεωργία, γιατί αν πληρώνονται επειδή έχουν εντάξει τις ελιές τους ως βιολογική γεωργία, διατήρηση του καθεστώτος αυτός, δεν είναι δικαιούχοι να πληρώνονται ταυτόχρονα και για τις δακόφακες. Θεωρείται δηλαδή ότι η μεγαλύτερη επιδότηση που παίρνουν οι βιοκαλλιεργητές εμπεριέχει μέσα το κόστος για τις δακόφακες. Έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα θα πρέπει οι παραγωγοί, οι ακροατές που μας ακούν, εφόσον θα χρησιμοποιήσουν δακόφακες, να επικοινωνήσουν με τον συνεργάτη τους που τους κάνει τα χαρτιά του ΟΣΔΕ και να του δώσουν το τιμολόγιο για να μπορεί να γίνει δήλωση. Έχει και προθεσμίες. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς τον Οκτώβρη, να θυμηθεί ότι έχει ένα τιμολόγιο, ή τον Νοέμβρη. Ενδεχομένως να μην μπορεί να μπει τότε το τιμολόγιο. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς, για να είναι λειτουργικές τα δακόφακες, θα πρέπει να μπουν τώρα, αυτή την περίοδο. Και έχουμε καθυστερήσει κιόλας.
0: Ναι, μάλιστα. Να πάμε στην διατήρηση της βιολογικής γεωργίας και της κτηνοτροφίας, γιατί να δούμε λίγο τις προϋποθέσεις.
1: Ασφαλώς. Για να πάρει κάποιος να είναι δικαιούχος ενίσχυσης στην βιολογική κτηνοτροφία, στη βιολογική γεωργία, θα πρέπει να πιστοποιεί την εκτροφή, αν είναι βιολογική κτηνοτροφία, από κάποιον πιστοποιητικό φορέα, και θα πρέπει επίσης να πιστοποιεί από έναν αντίστοιχο πιστοποιητικό φορέα την καλλιέργειά του ότι είναι βιολογική. Έτσι λοιπόν, ένας φορέας τον οποίο πληρώνει ο παραγωγός ελέγχει τον παραγωγό και βλέπει ότι τα πράγματα είναι σύμφωνα με τον νόμο. Ταυτόχρονα αυτός ο φορέας ανεβάζει ένα πιστοποιητικό traces, λέγεται, σε μια πλατφόρμα του Υπουργείου. Θα πρέπει λοιπόν ο παραγωγός, για να είναι δικαιούχος, είτε κτηνοτρόφος είτε γεωργός, να είναι καλεμένος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από 1η-1η του 2026, αν μιλάμε για φέτος, μέχρι 31 Δεκάτου του έτους, από ένα πιστοποιητικό οργανισμό, και να έχει έλεγχο και βεβαίωση ότι όλα είναι εντάξει σε αυτό το διάστημα. Τώρα, θα πρέπει την 1η-1η να είναι σε πλήρες στάδιο η βιολογική καλλιέργειά του ή η βιολογική εκτροφή. Για να μπορέσει αυτό να συμβεί, θα πρέπει, αν είναι βιολογική κτηνοτροφία, θα πρέπει ήδη να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο, άρα το αργότερο να έχει ξεκινήσει την βιολογική εκτροφή στις 30 Ιουνίου του 2025, του προηγούμενου χρόνου,
0: ναι.
1: Μιλάμε για να είναι δικαιούχος του 2026, ναι. Αν έχει μονοετής καλλιέργειες παρμένα, θα πρέπει να πάει 2 χρόνια πιο πίσω. Και αν είναι ελιές, να είναι 3 χρόνια πιο πίσω. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είναι καλό να γνωρίζει κάποιος ότι μπορεί να μην είναι δικαιούχος να μπει στη διατήρηση και να πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα από τα επόμενα οικολογικά σχήματα τα οποία θα δούμε, γιατί αν κάνει το αίτημά του και δεν για βιολογική, ενώ έχει ξεκινήσει τη σύμβασή του και δεν ενταχθεί κάπου αλλού, απλά δεν θα πάρει λεφτά, και υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, για το που μέσα μέσα στο 2025 δεν πληρώθηκαν και το είδαμε στις πληρωμές τώρα που γίνονται το 2026.
0: Ποιοι και πότε είναι δικαιούχοι αυτής της επιδότησης αυτών των χρημάτων?
1: Είναι, καταρχάς θα πρέπει να είναι κάποιος να κάνει αίτηση στο ΟΣΔΕ, να έχει περιουσία, να έχει ελιές, να έχει
0: στο όνομά
1: του ασφαλώς.
0: Μπορεί και με νοικιαστήρια, μπορεί να έχει και μισθό.
1: Τίτλος ιδιοκτησίας είναι, είτε έχω κάτι ιδιόκτητο, είτε κάποιος που είναι ιδιοκτήτης και αποδεικνύει την ιδιοκτησία του, μου νοικιάζει την περιουσία του και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Στα ζώα δεν υπάρχει νοικίαση,
0: τα
1: ζώα είναι ιδιοκτησία. Οι βοσκότοποι όμως, οι ελαιώνες, τα χωράφια που σπέρνονται, είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας του ενοικιαστήριου, είναι μια χαρά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πότε το είπαμε, να έχει την πρώτη πρώτου του 2026 να είναι σε πλήρες στάδιο η βιολογική του εκτροφή, η βιολογική καριέρα, για να είναι δικαιούχος να πάρει τα χρήματα.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα με αυτούς που δεν πληρώθηκαν φέτος, συνεχίζουνε?
1: Δείτε, αυτοί που δεν πληρώθηκαν φέτος, αν αυτό έγινε από λάθος, και θα διορθωθεί, υπήρξαν τέτοια λάθη με βάση την επικοινωνία που έχουμε με τους πιστοποιητικούς φορείς, και θα γίνουν εκ νέου, θα γίνει κάποια ενημέρωση στο Υπουργείο από τους πιστοποιητικούς φορείς, θα διορθωθεί η κατάσταση και θα πληρωθούν στην επόμενη πληρωμή που θα γίνει, όποτε γίνει, μέσα στο 2026. Όμως στις περιπτώσεις που υπήρξε αυτό που λέμε μη συμμόρφωση, δηλαδή ο πιστοποιητικός φορέας έλεγξε τον ελεγχόμενο κτηνοτρόφο ή αγρότη και διαπίστωσε ότι κάτι δεν έχει γίνει σύμφωνα με τον νόμο, αν του δίνει μη συμμόρφωση ο πιστοποιητικός φορέας, αυτό σημαίνει ότι γυρίζει από την αρχή. Άρα θα πρέπει να περάσει ο χρόνος που είπαμε πριν, ώστε να είναι δικαιούχος κάποιος για να μπει και να αιτηθεί χρήματα ως βιοκαλλιεργητής ή ως βιοκτηνοτρόφος. Αν φέτος κάποιος απορρίφθηκε γιατί του βρήκαν φυτοφάρμακα στις ελιές, θα χρειαστεί να περάσουν 3 χρόνια για να αιτηθεί διατήρηση στη βιολογική γεωργία. Αντίστοιχα, αν αυτή τη μέρα που μιλάμε κάποιος βγει ότι δεν είναι εντάξει στη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα πληρωθεί για τη χρονιά του 2026, γιατί θα πρέπει να είναι όλο το 2026, και θα αρχίσει να είναι δικαιούχος μετά το εξάμηνο, δηλαδή μετά την 1η πρώτου του 2027, άρα δεν θα πληρωθεί ούτε το 2027 και θα πληρωθεί για το 2028,
0: αν πάλι είναι εντάξει,
1: και θα πάρει τα λεφτά 1 χρόνο μετά. Γιατί έχουμε αυτή την,
0: 29,
1: την πολύ μεγάλη πρωτοτυπία στην Ελλάδα να πληρωνόμαστε τα οικολογικά σχήματα 1 χρόνο μετά.
0: Ναι, παντού γίνεται αυτό, όχι μόνο στα οικολογικά σχήματα, σε ό,τι επιδοτήσεις και περιμένεις.
1: Υπάρχουν οι προκαταβολές που δίδονται, η ενιαία ενίσχυση που δίδεται, η βασική ενίσχυση δηλαδή, που δίνεται φυσιολογικά στο χρόνο της, στο τέλος του έτους. Όμως τα οικολογικά σχήματα, για κάποιο λόγο που δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε ενδεχομένως, ίσως και να μην έχουμε απάντηση, πληρώνονται με χρονοκαθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στα καλοκαιρινά κλαδέματα, να δούμε λίγο τις προϋποθέσεις.
1: Η προϋπόθεση είναι το αυτονόητο, δηλαδή να πάει ο παραγωγός το καλοκαίρι, να πάρει ένα ψαλίδι και να ανοίξει, να ξεμπουκώσει το δέντρο του. Και είναι χρήσιμο να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Τα λέμαργα που λέμε.
1: Ναι, ναι. Να δούμε ό,τι δεν είναι στη θέση του. Κυρίως μιλάμε για τις ελιές, γιατί είναι η πιο σημαντική καλλιέργεια και σε έκταση. Το να ξεμπουκώσουμε το δέντρο από μέσα, αυτό θα βοηθήσει στο μεγαλύτερο, καλύτερο αερισμό, στο λιάσιμο του δέντρου, και έτσι θα έχουμε καλύτερη φυτοϊγεία.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε καλύτερες καλλιεργητικές συνθήκες για να ραβδίσουμε αύριο μεθαύριο τις ελιές. Έτσι θα μπορεί να δουλευτεί καλύτερα.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Έτσι. Θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά τα καρκίνα.

0: πιστοποιητικό, συγγνώμη, όταν θα πάει ο ηλεκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ στο χωράφι κάποιου, φαίνεται αν το δέντρο είναι ξεμπουκωμένο,
1: περιποιημένο,
0: κλαδεμένο από μέσα, αν είναι ανοιγμένο, ή αν έχει να μπει ψαλίδι μέσα στο δέντρο 2-3 χρόνια. Άρα και αυτό είναι κάτι που φαίνεται. Έτσι. Είναι όμως αρκετά καλά τα χρήματα, ενώ προβλέπεται να φτάνει 17,5 ευρώ το στρέμμα, δεν πήγε 17,5, φέτος πλήρωσε 12,2 ευρώ το στρέμμα. Δεν είναι λίγα χρήματα.
1: Όχι, βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Για κάτι το οποίο έτσι αλλιώς φυσιολογικά κάνουμε, και είναι χρήματα τα οποία προστίθεται στη βασική ενίσχυση και μπορεί να βοηθήσουν λίγο την καλλιέργεια της ελιάς.
1: Μάλιστα, είπαμε τώρα ότι οι δικαιούχοι ελέγχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε περίπτωση που βέβαια υπάρξει έλεγχος.
0: Αν είναι, αν είναι μέσα στο, πώς λέμε, στο δείγμα ελέγχου, δεν μπορεί να ελέγξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ το σύνολο όλων των παραγωγών. Ελέγχει λοιπόν ένα ποσοστό γύρω στο 5%, το οποίο προκύπτει από διάφορες καταστάσεις. Συνολικά οι ελεγχόμενοι είναι ένα ποσοστό που είναι από το 5% και κάτω, έτσι. Αλλά για τα κλαδέματα δεν είναι όλοι αυτοί. Θα ελέγξει περισσότερο για την βιολογική κτηνοτροφία ή τη βιολογική γεωργία. Θα ελέγξει άλλα οικολογικά σχήματα. Όμως, προσέξτε λίγο, σε όλα τα οικολογικά σχήματα που διοικητικά μπορεί να γίνει έλεγχος, οι παγίδες, οι δακόφακες που είπαμε πιο νωρίς, διοικητικά μπορεί να ελεγχτούν αν τα τιμολόγια έχουν μπει στην ημερομηνία τους, αν αυτά τα τιμολόγια δείχνουν τον αριθμό, το σωστό αριθμό στις παγίδες σε σχέση με τα στρέμματα για τα οποία αιτείται
1: ο παραγωγός
0: την ενίσχυση και ούτω καθεξής. Κοιτάζουν τις ημερομηνίες που έχουν κοπεί τα τιμολόγια και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν διοικητικά η δυνατότητα να κάνει έλεγχο, πέρα από τον πραγματικό έλεγχο που γίνεται στο χωράφι, που σε ό,τι αφορά εδώ πέρα την περίπτωση των καλοκαιρινών κλαδεμάτων, γίνεται στο χωράφι.
1: Πώς θα γίνει, δεν μπορεί, δεν υπάρχει ένα τρόπο, το ετοιμολόγιο ούτε τίποτα. Ζυζανδιοκτονία τώρα, με μηχανικά μέσα χωρίς φυτοφάρμακα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εδώ?
0: Εδώ πρέπει κάποιος απλά να μπορεί να αποδείξει, να δείξει ότι έχει τα εργαλεία να το κάνει. Δηλαδή, κάποιοι και όλοι πια έχουμε ένα θαυμοκοφτικό, μπορούν κάλλιστα να καθαρίσουν τα χωράφια τους και να μην χρειαστεί να βάλουν ζυζανιοκτόνα. Μπορεί όμως πολύ εύκολα να κάνει μια διασταύρωση αύριο μεθαύριο, δεν την έχει κάνει ακόμα, το Υπουργείο, και να δει εάν κάποιος έχει αγοράσει ζυζανιοκτόνα στο όνομά του, αν εξαρτάται στη βιολογική, στη συμβατική, να πει: παιδιά, ξέρετε, αυτό δεν μπορώ να σε πληρώνω εγώ ότι τα είχα κόβει στα χόρτα ενώ μου αγοράζει ζυζανιοκτόνα. Είναι ένας επιπλέον έλεγχος διασταυρωτικός που είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσει να γίνεται. Και φυσικά, αν ελεγχτεί ένα χωράφι, είναι προφανές αν έχουν κοπεί τα χόρτα ή αν έχουν ξεκαστεί. Είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί. Κατά συνέπεια, πληρώνεται αυτή η διαδικασία και είναι το ανώτερο ποσό πληρωμής μπορεί να φτάσει και τα 17 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Στο στρέμμα. Φέτος πληρώθηκε νομίζω γύρω πάνω από 12,8, έχω σημειώσει εδώ πέρα. Είναι λοιπόν μια κατάσταση την οποία την κάνουν περισσότεροι. Περισσότεροι παραγωγοί πλέον κόβουν τα χόρτα στα χωράφια τους με θαυμοκοφτικά, με τέτοια. Είναι μια οικολογική, μιλάμε για οικολογικά σχήματα. Μιλάμε για ένα οικολογικό τρόπο καλλιέργειας. Έτσι, ανεξάρτητα αν το έχουμε εντάξει το λάδι μας στη βιολογική ή όχι. Σου δίνει κίνητρα να το κάνεις. Κάντο. Αυτός λοιπόν που κάνει αυτό το πράγμα επίσης, έτσι, θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τον φορέα, τον οποίο συνεργάζεται, που του κάνει την αίτηση του ΟΣΔΕ για να πληρωθεί και να ενταχθεί μέσα στα αιτήματά του και αυτό το αίτημα πληρώνει.
1: Γενικά, να πούμε τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον από τους παραγωγούς? Δηλαδή, τα ψάχνουν αυτά, τα κυνηγάνε, τα θέλουν να τα κάνουν?
0: Ξέρετε τι συμβαίνει. Το 2023, όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, επειδή λίγο πολύ ευνηδιάστηκε ο κόσμος, δεν γνώριζε, οι περισσότεροι, όσοι δεν ήταν από κοντά να ρωτούν, μπορεί αρκετοί να το έχασαν αυτό, να μην πήραν. Τώρα νομίζω ότι όλοι πια γνωρίζουν
1: και μας ακούνε
0: άλλωστε, μπορούν να ρωτήσουν, μπορεί να μάθουν. Αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει είναι αρκετά. Είμαστε πλέον στο 4ο χρόνο, φέτος θα είμαστε, που λειτουργεί αυτός ο τρόπος, κατά συνέπεια γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Δυστυχώς, δεν, Γιώργο μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Αφήνουμε πίσω την ενίσχυση.
0: Ένα δευτερόλεπτο, γιατί είναι κάτι που τρέχει τώρα. Έχει ανοίξει πλατφόρμα. Ένα λεπτό θα χρειαστώ. Έχει ανοίξει πλατφόρμα για να μπορούν να δηλώσουν αυτοί που έχουν αγοράσει λιπάσματα από τις 15 του Μάρτη μέχρι τις 30 του Ιούνιου, να καταθέσουν τα τιμολόγια τους και να πάρουν μια ενίσχυση 15% στο ύψος του τιμολογίου, στην καθαρή αξία. Αυτοί λοιπόν να έρθουν σε επαφή είτε με τους λογιστές τους είτε με τα γραφεία που συνεργάζονται, για να δουν πώς θα το διεκπεραιώσουν.
1: Τέλεια.

0: Ο Γιώργος Γεωργουλάκης, φίλες και φίλοι, και αυτή τη Δευτέρα από την εταιρεία
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: Ποια
2: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: ψιλορίτη δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς, στο Καραμπάσι, στο Πετροχώρια Μαρίου, κάθε Παρασκευή Σαββατοκυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575.
1: Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής ανακοινώνει τις συναυλίες του καλοκαιριού. 5η, 16 Ιουλίου, Φραντζεσιανά Μετόχια, Ροδίνια 2026. 3η, 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Τζανακάκη, στην Κίσαμο. 3η, 11 Αυγούστου, στο Δημοτικό Κήπο, στο Ρέθυμνο. 3η, 25 Αυγούστου, στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσει.

0: μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Στο σπίτι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίτι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
1: Παράδοση
2: και τεχνολογία
1: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
2: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,5.

Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8, πολύ καλά και πολύ σωστά συντονισμένοι. Φυσικά πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε ζωντανά και στην Αττική μέσω του Crete FM στη συχνότητα 87,5, αλλά και στα αγαπημένα μας Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος στη συχνότητα 91,8. Διαθέσιμο πάντα και το διαδίκτυο, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα, και βέβαια η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν διαθέσιμες και δύο εφαρμογές εντελώς δωρεάν για να τις κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα, του Ράδιο Μεγαλόνισος, είτε για τηλέφωνα Android είτε για τηλέφωνα iOS, όποια συσκευή και αν έχετε. Μπείτε στο Play Store ή στο App Store, βρείτε την εφαρμογή Ράδιο Μεγαλόνισος, κατεβάστε την εντελώς δωρεάν και θα έχετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο όλο το καλοκαίρι στο κινητό σας. Πολύ εύκολη πρόσβαση για να μας ακούτε αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας. Ανοιχτό μικρόφωνο και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Εύχομαι να είστε όλοι σας καλά, να έχετε ξεκουραστεί, να έχετε γεμίσει τις μπαταρίες σας και να έχετε επιστρέψει τώρα αυτή την εβδομάδα δυναμικά και όμορφα για να ανταποκριθείτε με τον καλύτερο τρόπο στις δύσκολες και πολλές υποχρεώσεις. Σοκ πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι προκάλεσε χθες το πρωί ένα περιστατικό ευνίδιου θανάτου σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Πηγιανό κάμπο στο Ρέθυμνο, όπου ένας 55χρονος άντρας άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άντρας βρισκόταν σε εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε, και ενώ καθόταν στο τραπέζι σηκώθηκε ξαφνικά, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατέρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους, προκαλώντας φυσικά αναστάτωση. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστες να σπέβδουν στο σημείο και να καταβάλουν προσπάθειες για την ανάνυψή του. Ωστόσο, για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς είχε καταλήξει. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 55χρονος άνδρας δεν φέρεται να αντιμετώπιζε επιβεβαιωμένα προβλήματα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα ακολουθήσει. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες, φίλες και φίλοι, την πολυπόθητη για πολλούς, όπως αναφέρεται, αλλαγή προεδρίας στην ΔΕΙΑΡ, καθώς ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο Γιώργος Μαρινάκης, αποφάσισε να δώσει την σκυτάλη στο Δημοτικό Σύμβουλο Στέλιος Παντιδάκη. Ο κύριος Μαρινάκης το προανήγγειλε ουσιαστικά στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, μιλώντας για όλα τα θέματα του Δήμου με προμετωπίδα αυτό του ολιστικού των έργων που προσπαθεί η ΔΕΙΑΡ σε συνεργασία με την κυβέρνηση να εκτελέσει. Ο Δήμαρχος ανέφερε πως ο ίδιος θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ωστόσο δεν ανέφερε ποιος θα είναι αντιπρόεδρος, θέση την οποία σήμερα καταλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Λελεδάκης. Ευχή όλων είναι βέβαια ο νέος υπεύθυνος πλέον της ΔΕΙΑΡ, ο νέος αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπαντιδάκης, να μπορέσει να δει λίγο τα προβλήματα της ΔΕΙΑΡ, πως τα σχολιάζουμε καθημερινά σχεδόν και εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της πόλης μας. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Κάθε μέρα ανακοινώνει και ένας οικισμός του Ρεθύμνου ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με την ίδρυυση. Βέβαια, το Ρέθυμνο έχει σοβαρά θέματα σε πάρα πολλά σημεία. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα για την ΔΕΙΑΡ και το κυριότερο από όλα αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι και η ενημέρωση για το τι συμβαίνει, το τι γίνεται, το ποια έργα έχουν ξεκινήσει να φτιάχνονται, το ποια προβλήματα έχουν ξεκινήσει να διορθώνονται. Κάτι που μέχρι τώρα δυστυχώς δεν υπήρχε. Ψάχναμε εν αγωνίως κάποιον να μας ενημερώσει, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε κάποιος αρμόδιος. Ας ελπίσουμε ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Σπαντιδάκης, να καταφέρει να τα βάλει σε μια γραμμή, σε ένα προγραμματισμό και να δούμε όλα αυτά τα προβλήματα της ΔΕΙΑΡ που μας βασανίζουν αρκετούς από εμάς καθημερινά πλέον, να διορθώνονται και να μπουν σε μια γραμμή ώστε να αντιμετωπιστούν έτσι όπως θα έπρεπε. Καλή επιτυχία στο έργο του να ευχηθούμε εμείς και είναι σίγουρο ότι θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε το τι γίνεται και το πώς θα εξελίσσεται η όλη κατάσταση.
Ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και καιρό επιχειρεί να λύσει ο Δήμος και αφορά τον χώρο κάτω από τη Φορτέτζα, στο ύψος της Χοχλάδας, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι περίκλειστος, καθώς δεν επιτρέπεται στον ιδιώτη να τον μετατρέψει σε πάρκινγκ. Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πιστοποιηθεί ότι ο Δήμος ανταλλάσσει το συγκεκριμένο χώρο με τον περίκλειστο χώρο πίσω από την επιχείρηση πάρκινγκ στην οδό Μελισσινού. Έτσι και ο ένας χώρος θα είναι ελεύθερος και ο δεύτερος, που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με άλλον τρόπο, θα δοθεί προς χρήση στον ιδιώτη, δηλαδή τον επιχειρηματία. Θα εναλλαγεί η χρήση του περίκλειστου περίπου χώρου 500 μέτρων με τον χώρο που είναι τώρα ιδιωτικής επιχείρησης και δεν λειτουργεί, για να απελευθερωθεί και να μπορούν οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το μπάνιο τους στη Χοκλάδα να παρκάρουν. Σε μία εβδομάδα θα έχει απελευθερωθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Θυμίζουμε ότι ο χώρος επί του περιφερειακού δεν μπορεί να πάρει άδεια ως πάρκινγκ, καθώς η αρχαιολογία δεν επιτρέπει να γίνουν έργα. Έτσι ο Δήμος προτίμησε να τον αποκτήσει ως ελεύθερο χώρο και έτσι οι δημότες θα επωφεληθούν, καθώς δύο επιπλέον θα προκύψουν από την ενέργεια αυτή, δύο νέα πάρκινγκ. Μακάρι να δούμε λύση και σε αυτό το θέμα. Πραγματικά είναι αμαρτία να περνάμε, να βλέπουμε να μην έχουμε να παρκάρουμε, να βλέπουμε να βασανίζεται ο κόσμος, να σταθμεύει παράνομα, να κλείνει τον περιφερειακό δρόμο και να βλέπουμε αυτό το χώρο να μένει ανεκμετάλλευτος. Είναι, πιστεύω, η καλύτερη λύση αυτή που υπάρχει, άμεσα, γρήγορα να δοθεί στους ανθρώπους για χρήση, γιατί είναι αναγκαίος αυτός ο χώρος εκεί. Σε ένα ακόμα μεγάλο θέμα που αφορά την κυκλοφορία στην πόλη, αναφέρθηκε ο δήμαρχός μας, ο κύριος Μαρινάκης, την περασμένη Παρασκευή. Όπως είπε, σύντομα θα κυκλοφορήσουν τα δύο ηλεκτρικά λεωφορεία για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση με το ΚΤΕΛ Ρεθύμνου. Μάλιστα, είπε ο δήμαρχος ότι θα υπάρχει και ένα τρίτο επικουρικό για πανενδεχόμενο και σημείωσε πως αυτήν τη συνεργασία ο Δήμος Ρεθύμνου εξοικονομεί περίπου 150.000 ευρώ το χρόνο. Και αυτό απαραίτητο να γίνει. Έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα λεωφορεία αυτά. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι κάτι που έχει σχολιαστεί από πολλούς και όχι μόνο από εμένα. Έπρεπε να έχουν μπει και άλλα λεωφορεία τέτοιου τύπου μέσα στην πόλη και να εξυπηρετούν περιοχές εντός πόλεως, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν από την Καλυθέα, από τα Περβόλια, από το Κουμπέ, από το Μασταμπά και από πάρα πολλές περιοχές, να μην αναγκάζονται να παίρνουν το όχημά τους, να το αφήνουν, να παίρνουν το λεωφορείο και να κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης. Είναι μια απλή σκέψη αυτή που κάνουν πάρα πολλοί ρεθυμιώτες και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υιοθετείται από το Δήμο μας, γιατί δεν ξεκινάει ένα τέτοιο μέτρο, ώστε να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει. Είναι σίγουρο ότι θα βολέψει τον κόσμο, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει και στο θέμα της του πάρκινγκ, αλλά και στο θέμα της του κυκλοφοριακού προβλήματος που έχει η πόλη μας. Αυτά τα λεωφορείακια και οικονομικά είναι και μπορούν να κινηθούν στο κέντρο της πόλης και δεν πρέπει να είναι σταθμευμένα, πρέπει να εκμεταλλεύονται φυσικά όπως τους αρμόζει. Είναι η ξεκούραση, η διασκέδασή μας, το καταφύγιό μας. Με αυτή τη σκέψη η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Η εταιρεία Centro μπορεί να υλοποιήσει αυτό το οποίο ονειρεύεστε, αυτό το οποίο θέλετε να φτιάξετε και να καταφέρει να κάνει το σπίτι σας στο μέρος που θα χαίρεστε να επιστρέφεστε κάθε μέρα. Ανακαλύψτε και εσείς τη μεγάλη γκάμα επίπλων και αφήστε την Centro να γίνει η καρδιά του σπιτιού σας, γιατί πραγματικά μπορεί να γίνει και το αξίζει. Centro Kitchen βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου, καθημερινά σας περιμένουν όλοι οι άνθρωποι εκεί και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω της ιστοσελίδας centrokitchen.gr.

Ναι, συγκαταστάσεις C-Track για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 4 παραλίες του Δήμου Ρεθύμνου θα τοποθετηθούν από σήμερα Δευτέρα. Για την ακρίβεια, στις 2 εγκαταστάσεις που ως σήμερα τοποθετούνταν στην παραλία του Γερανίου και την παραλία του Ρεθύμνου, θα τοποθετηθούν 2 επιπλέον, μία στην Επισκοπή και μία στον Σταυρωμένο. Αναγκαίες και αυτές οι εγκαταστάσεις των C-Track και παραπάνω θα έπρεπε, η παραλία του Ρεθύμνου είναι αρκετά μεγάλη, οπότε οι άνθρωποι θα πρέπει να εξυπηρετούνται καλύτερα. Αλλά και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό, μια θετική εξέλιξη, ώστε να μπορούν οι φίλοι μας, οι άνθρωποι αυτοί που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, να απολαμβάνουν την όμορφη θάλασσά μας και βέβαια να τους κάνει καλό, γιατί γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τις ευεργητικές ιδιότητες που έχει η θάλασσα σε προβλήματα τέτοια. Ένας 29χρονος υπήκοος Πακιστάν είναι το νέο θύμα τροχαίου δυστυχήματος στην Κρήτη μετά τη σφοδρή σύγκρουση της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε με επαγγελματικό όχημα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Το δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην γέφυρα Μπαμπαλή στην περιοχή του Αποκόρωνα, κοντά στη διασταύρωση προς τον οικισμό των Αγίων Πάντων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος κινούνταν με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο όταν, για λόγους που εξετάζονται, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ακολούθησε με τοπική σύγκρουση με βαν που οδηγούσε ένας 44χρονος. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας να τραυματιστεί θανάσιμα. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν τον 29χρονο στο κέντρο υγείας Βάμου, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ταυτοποίηση του νεκρού αποτέλεσε αρχικά δύσκολη διαδικασία για τις αστυνομικές αρχές. Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 29χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης ούτε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα, με αποτέλεσμα να απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την εξακρίβωση των στοιχείων του. Ο 44χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για το θανατηφόρο τροχαίο. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία της προανάκρισης δεν προέκυψε η παιτιότητά του για τη σύγκρουση. Τη ρένευνα βέβαια για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία τροχαίας, η οποία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο του τροχαίου. Αν αναζητάτε την ψήξη και την κατάψυξη για τις εκδηλώσεις σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent. Είναι σίγουρα ο άνθρωπος, η εταιρεία που μπορεί να σας δώσει λύση σε αυτό που αναζητάτε. Είτε έχετε εκδήλωση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, γάμο, βάπτιση, πρόγαμο, οποιαδήποτε, πάνε το πανηγύρι του χωριού σας. Η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Βεβαίως διαθέτει και λύσεις για μικρότερες ποσότητες, διαθέτει την υποσενικίαση, καταψύξεις στα γνωστά τα μπαούλα, αλλά και όρθια ψυγεία συντήρησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μικρότερες ποσότητες ή και συνδυασμό όλων αυτών. Η εταιρεία Frigo Rent λοιπόν μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς θέλετε τους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους και για όσο διάστημα τους χρειάζεται, και εγγυάτε την σωστή λειτουργία για τα τρόφιμα και για βέβαια τα ποτά, που και αυτά έχουν σημαντική ανάγκη για να ψυχθούν γρήγορα και μεγάλες ποσότητες βέβαια. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent 28 310 26 445. Υπενθυμίζουμε ότι την εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο. Αυτά για σήμερα φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης ήταν κοντά σας, στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Ανοιχτό μικρόφωνο κλείνει, θα κλείσει τώρα το ανοιχτό μικρόφωνο, θα ανοίξει όμως και πάλι αύριο γύρω στη 1 το μεσημέρι. Εδώ σας θέλουμε και θα σας περιμένουμε και θα χαρούμε να είστε όλοι εδώ στο ραντεβού μας στο ραδιοφωνικό. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε. Γεια χαρά σε όλους. We'll be right back.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
7: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
6: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
8: Παρκάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
8: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
19: Είναι
18: αλουμίν.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Για κοσμητικά.

0: και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα για ταχύ και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφαλείες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
11: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
10: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
11: Παυγάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
10: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
11: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την Κρητική Υγή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα

0: τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Καρακώστας.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: όλους τους συνεισαφήρωτες σε βάλω στην καρδιά μου. Μα όχι στον τόπο τον καλό γιατί έχω την καιρά.
1: Εμείς οι δυο εσπίξαμε να μαθούνε έτσι οι άλλοι.
2: 87,5. Η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.

0: στην Αθήνα ζάβαρε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τώρα πάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς

0: DFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
5: Ωπα, βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
5: Ωπα, στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι
7: αλουμίν.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα. Εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
15: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κρητικό γλέντι του καλοκαιριού.
15: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
14: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου.

0: τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Όλα τσι Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλή τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Σύφη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπίλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγίτσα Αλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
9: Ωπα, βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
8: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
9: Ωπα, στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Ελλάδος. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Για το γόνατο,
14: Αρθρολέν.
12: Για τη μέση,
14: Αρθρολέν.
12: Για τις αρθρώσεις,
14: Αρθρολέν.
12: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
14: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
17: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
16: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
19: Στο φίλτισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
18: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
18: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
19: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Πάμε στις μαντινάδες. Κάθε φορά, κυρίες και κύριοι, να πω για όσους άνοιξαν, επαναλαμβάνω, σήμερα το ραδιοφωνό τους ή τον υπολογιστή τους ή το τηλέφωνό τους, κάθε φορά βάζω μια μαντινάδα για να πατήσετε απάνω και να γράψετε μια δική σας, γιατί πιθανώς να έχετε μέσα σας έναν ποιητή να μην το ξέρετε. Σήμερα παραλίγο να σπάσουμε το ρεκόρ της Ήβας της Κουμαντάκη. Η Ήβα η Κουμαντάκη με μαντινάδα της στις προάλλες έκανε ρεκόρ με 160 μηνύματα. Φτάσαμε να την ξεπεράσουμε. 157 φτάσανε σήμερα με τη μαντινάδα της Χρυσούλας της Κουτσάκη. 157 μηνύματα σημαίνει ότι μπορεί να είναι και 180-190 οι μαντινάδες που ήρθανε σήμερα μόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και γιατί στέλνετε τις μαντινάδες σας, κυρίως όμως γιατί είναι υπέροχες μαντινάδες. Πάω να ξεκινήσω με τέσσερις μαντινάδες που ήρθανε πριν από λίγο στο κινητό μου από την Αρετή την Αιωνάκη. Εσύ κι αν μ' απαρνήθηκες και χάθηκες στο χρόνο, εγώ βαστώσε στην καρδιά και ζω τον ίδιο πόνο. Αλάργο σου τα χείλη μου σωπαίνει και ασφαλίζει, προβέρνεις και το σ' αγαπώ χίλιες φορές πορίζει. Με το δάκρυ της καρδιάς μου θα ποτίζω ώστε να ζω, του σεβδά σου την ελπίδα μαραμένη μην τη δω. Για να κλείσει η καλή φιλενάδα, γίνου αέρας να έρχεσαι να παίρνεις τον καημό μου, να μην γρυκώ στο μπέτι μου τον αναστεναγμό μου.

Και πάω σε ένα μήνυμα από την Κοστούλα την Παπαδογιάννη. Στη φεύγα σου καλοστραθιά σούπα κι ας νιώθω λύπη, το παρακαλετό φιλί είναι καλιά να λείπει. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, δεν θέλω να το σκέφτομαι γιατί πονεί η καρδιά μου. Σε ξένα χέρια βρίσκεσαι και όχι στα δικά μου. Η Κατερίνα η Βοτζάκη από το Ρέθυμνο, τα ψεύτικα τα λόγια του ακόμα με πονούνε, που θα μ' αγάπα μια ζωή και δά Χριστέ μου πούνε. Η Κατερίνα Γλυκερία στα Βρακάκια από την Καρκαδιώτισσα, πως θα γεράσουμε μαζί, μου έλεγες και ζούσα σε ξένα χέρια να σε δω, ποτέ δεν τον μπορούσα. Και άλλη μια, εδώ που ζούμε μακριά δεν το χωρά, φαντάσου, σε ξένα χέρια να σε δω απούμουνε δικιά σου. Ο Στέλιος ο Λαμπαθάκης, σε ξένα χέρια τελικά ο δυστυχής εμπήκα, κι ας έλεγα πως αγκαλιά καλύτερη σου ευρύκα. Από το οροπέδιο της Ανώπολης στα Σφακιά, σε ξένα χέρια ευρέθηκες που μου λέγες φαντάσου, μου λέει η Βαγγελία Ορφανουδάκη, μη μ' αρνηθείς και μια ζωή μαζί μου εσύ. Ο Αβγενάκης, πως να γελάσω ή να χαρώ αφού η χαρά μου αλούνε, χέρια που δεν ταξίζουνε θωρώ και τη βαστούνε, και ακόμα ό,τι σου προκαλεί χαρά εγώ θα το λατρεύω, κι ας είναι η ξένη αγκαλιά που μπαίνεις και ζηλεύγω. Γνωστή μαντινάδα αυτή. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης από τα σκουλούφια του Μιλοποτάμου, σε ξένα χέρια πως μπορώ να σε θωρώ φαντάσου, που μου λέγες για πάντα εγώ θα είμαι μες στην καρδιά σου. Ο Γιάννης ο Τσικνάκης, ποτέ μου δεν περίμενα εσύ να με προδώσεις, που έλεγες αν χρειαστώ αίμα θα μου το δώσεις. Η Χρυσούλα η Φραγιαδάκη, ποτέ δεν θέλω να σε δω, ούτε ποτέ μπροστά μου, δεν θέλω ούτε να ρωτάς πως νιώθει η καρδιά μου. Ο Μανώλης ο Μπρόκος, το ποίημα του οποίου, με το ποίημα του οποίου άρχισα, αλάργο σου δεν γίνεται ούτε στιγμή να ζήσω, και βγήκε ο ήλιος κι είπε μου κι εγώ θα συμφωνήσω. Από την ανάληψη της Χερσονήσου η Ασκιανάκη η Χριστίνα, κάποτε μου είχε ορκιστεί πως δεν υπάρχει άλλη, και δά περνάς και έχεις τη στην ειδική σου αγκάλι. Από τα πεζά η Μαρία η Κουτουλάκη, σε ξένο κήπο αν σε δω καλιά έχω να το χάσω, το φως από τα μάτια μου αλλιώς να βάλω ράσο. Η Ελένη η Κολιακουδάκη μου στέλνει δυο, ποτέ δεν το περίμενα πως ήθελα να φύγεις, που ορκιζόσουν να ποζείς μονάχα ο ντεμεσμίγης, και ακόμα έλεγες πως τα χέρια σου ευτυχισμένη θα με, έπαιξες όσο έπαιξες και δά μου λες λυπάμαι. Η Έλενα η Δαφέρ μου είναι καινούρια, καλωσόρισες Έλενα στην παρέα. Στα ξένα χέρια σε θωρώ και μαύρισε η καρδιά μου, μα η σκέψη ακόμα βάνισε μέσα στην αγκαλιά μου. Ο Μανώλης ο Κυριακάκης, σε ξένα χέρια δεν μπορώ να βλέπω να έχει θέση, μπράβο της που κατάφερε στα μάτια μου να πέσει. Και πάω στο φίλο μας τον Νεκτάριο τον Ζαχαριά, μου στέλνει τέσσερις, εσύ μου ορκιζόσουνα για μια ζωή μαζί σου, και δά σε άλλες αγκαλιές κοιμίζεις το κορμί σου, εσύ σου να που μου λέγες πράμα να μη φοβάσαι, και δά που χωρίσαμε ούτε που με θυμάσαι,
Εγώ αγαπώ αληθινά και τη ζωή μου δίνω αγάπη που είναι μπιστική, ποτέ μου δεν προδίνω. Και τελευταία, αν έχει δεύτερη ζωή και έτια θα σ' ανημένω, τον όρκο απου σου δώσα ο πίσω δεν τον παίρνω. Η Γογό η Σακαδάκη είναι και αυτή καινούρια. Καλώς όρισες Γογό. Σε ξένα χέρια σε θωρώ και η καρδιά ματώνει, που μου έλεγες ώστε να ζω δεν θα σ' αφήσω μόνη. Η Μαρία η Πασά είναι και αυτή καινούρια. Μαρία καλώς όρισες. Έφυγε, με παράτησε, μα θα ξαναγυρίσει. Γιατί? Γιατί σε άλλη αγκαλιά δεν θα μπορεί να ζήσει. Από τη Ρόδο, Αυγερινός ο Σημιακός, στα ξένα χέρια να περνάς καλά, αυτό με νοιάζει. Και η καρδιά για σένα, ναι, με το μυαλό τα βάζει. Ο Νικήτας ο Σταματελόπουλος, αντί να κλαίω εγώ γελώ, γλυκιά μου Παναγία, που ξένα χέρια έβαλες να πάψει η κοροϊδία. Η Χαριστή η Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από τη γαλιά μου στέλνει δυο. Γνήσιος Τούρκος θα γεννώ, να πιάσω τα μαχαίρια, αν εσέ ειδώ να βρίχνεσαι σ' άλλης αγάπης χέρια. Και ποτέ μου δεν τον ήμενα, στάλου τα χέρια να σε, που όρκους αγάπης μου δίδες και δα δεν τζι θυμάσαι. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα Κεραμιά, χρόνους ανάθρεφα μιλιά κι είχα να καμαρώνω, μα δα ξένος τη ρέμπεται θωρότινε και λιώνω. Και μιλιά μου βαγιοκλάδιζα, μιλιά που βαγιοκλάδιζα, ξένος εδά την έχει, εμείνησά του ας την τριγά, μα να μου την προσέχει. Και πως να μη γράψω στην κυρία Χρυσούλα, που άνθρωπο τσιπαλιάς κοπής μαξίες μου θυμίζει. Αναφέρεται στη Χρυσούλα την Κουτσάκη από το Αντισκάρι, πάνω στη μαντινάδα της οποίας απαντά. Άνθρωπο τσιπαλιάς κοπής μαξίες μου θυμίζει, κι είναι και τσιπαράδοσης ψηλά στο μετερίζει. Και υπογράφω κι εγώ. Η Σοφία η Μαρινάκη, μου λέγες πως θα μ' αγαπάς, δεν φεύγεις από μένα, στα ξένα χέρια σε θωρώ και έχω φτερά κομμένα. Η Μαριλένα η Βλαχάκη μου στέλνει δυο, στα ξένα χέρια τώρα ζώμα είναι η καρδιά δικιά σου, τι κι αν πονώ θα σεβαστώ κι αυτό το θέλημά σου. Και σε είδα σε ένα όνειρο και ζούσα με ομάδι, μα ξύπνησα και ήμουνα σε ξένα χέρια πάλι. Η Αντωνία η Κουνδουράκη, άραγε τώρα θα γελά στην αγκαλιά την ξένη, ή θα κοιτά την πόρτα τζι και θα με περιμένει. Ωραία. Από το site Μαντινάδες Τσιλενιός, μου λέγες πόσο μ' αγαπάς και μου ταζες παλάτια, μ' άκλεισες πόρτα γρήγορα και πήγες σ' άλλα μάτια. Ο Γιώργος ο Ταβερναράκης, στα ξένα χέρια αν εμπερνάς καλά, ήθελα να κατέχω. Γιατί αν εμπερνάς καλά, αυτά μου κάνετε τώρα και με παίρνετε στο λαιμό σας. Στα ξένα χέρια αν εμπερνάς κακά, ήθελα να κατέχω. Γιατί αν εμπερνάς καλά, θέλω κι εγώ να έρθω. Πάει. Ο Γιώργος Βογιατζάκης από την Αθήνα. Χίλιοι που λένε τ' αγαπώ κι ύστερα αλλάζουν γνώμη, τη λουμπαρδάρα στην καρδιά δε σβήνει μια συγγνώμη. Τη λαμπουρδάνα, λάθος το πα, τη λαμπουρδάνα. Εμείς Γιώργο το λέμε λαβουρδάνα στο Κυπαρίσι. Δεν το έχω ακούσει ή δεν το έχω διαβάσει λαμπουρδάνα.
Η Άννα Ιχνάρη, άντεξα πάλι να σε δω καρδιά σε ξένα χέρια και με πληγώνεις, μάθε το γιατί είναι σαν μαχαίρια. Η Όλγα η Μελαμπιανάκη, πώς να τα δω τα χείλη μου, φως μου σε ξένο στόμα, ξανά να λένε σ' αγαπώ που ζω για σένα ακόμα. Η Αργυρό η Πλεμένου, η χέρα σου εάφηκε την εδική μου χέρα. Η χέρα σου την άφηκε, θέλει να πει τώρα, εάφηκε λέει την ειδική μου χέρα που ορκίστηκες να με αγαπάς με Στέφανα και Βέρα. Η Πόπη η Σουλ, τι θέλει να πει τώρα, σουλαδάκι, σουλτάτου, τι. Η Πόπη λοιπόν η Σουλ, βαρύς ο ήχος που έρχεται τα αέρα το τροχάδι, ιντάπαθες αγάπη μου και με φωνάζεις πάλι, και γύρνα αέρα να του πεις πως τρέχω και τον φτάνω και μέσα στην αγκάλι του θα πέσω και ας ποθάνω. Πάνε. Ο Αντώνης ο Λιονάκης, τα χέρια που με κρατούν τώρα γιατρώνουν την πληγή σου. Τα χέρια που με κρατούν τώρα γιατρώνει, έχει μια συλλαβή παραπάνω Αντώνη, γιατρώνουν την πληγή σου. Μ' αρέσει αυτό το γιατρώνουν, γιατρεύουν δηλαδή. Αφού εσύ με πρόδωσες κι ας ήμουν η ζωή σου, και μη με κοιτάζεις με καημό, το λάθος είναι όλο δικό σου, εσύ με έσπρωξες να βγω για πάντα από το μυαλό σου. Η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα από την Καλαμάτα, που είναι από τον Εύσαμάρη, πολλά ζευγάρια ζουν μαζί με γκρίνια και μιζέρια, για δεν μπορούν το τέρι τους να δούνε σ' άλλα χέρια, γι' αυτό και καταλήγουν στη γυναικοκτονία και μερικοί ευαίσθητοι εις την αυτοκτονία. Γονείς που δίνουν τα παιδιά συχνά σε ξένα χέρια, αντί για αγκάλι γίνονται πριονοντά μαχαίρια. Και μου γράφει κι άλλες ακόμα, υπάρχουν και καλά παιδιά στην εποχή ετούτη, μα σαν καείς εις το χυλό φυσάς και το γιαούρτι. Οι νέοι δεν παντρεύονται με τούτα και με τ' άλλα, και η υπογεννητικότητα μαστίζει την Ελλάδα. Τα χέρια να δουλεύουνε, να χαϊδολογούνε, και όχι για να κλέβουνε και να κακοποιούνε. Καλησπέρα λέει κύριε Γιώργο, πέρα για πέρα με συνεπήρε το θέμα και επεκτάθηκα, όμως εσείς διαλέξετε, ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά με όσους αγαπάτε. Ευχαριστούμε την καλή φιλενάδα και πάω στην Κατερίνα την Κακλή από την Αγία Πελαγιά. Δεν τα γιαντώ να σε θωρώ, να σε σε ξένα χέρια, και μένα να με σφάζουνε του πόνου τα μαχαίρια. Αν εξυπάζεσαι ποτέ στην αγκαλιά την ξένη, είναι που η σκέψη μου έρχεται η παραπονεμένη. Χρυσή είναι και στο όνομα, χρυσή είναι και στη χάρη, χρυσή είναι και στα γράμματα σαν το μαργαριτάρι αφιερωμένη. Εγώ το κατάλαβα αμέσως, αγαπητή Κατερίνα, πως είναι μαντινάδα αφιερωμένη στην Κουτσάκη. Την ξαναλέω, χρυσή είναι και στο όνομα, χρυσή είναι και στη χάρη, χρυσή είναι και στα γράμματα σαν το μαργαριτάρι. Χαίρομαι όταν υπάρχει τέτοια αγάπη ανάμεσα στους ποιητές, γιατί δείχνει ότι αγαπά και σέβεται ο ένας τον άλλο. Πάω στην Μπουλίντα. Τι θα πει Μπουλίντα, Μπουλίντα Νικολάου. Σε θέλω να καλοπερνάς την αγκαλιά την ξένη, γι' αυτό ανάβω το κερί να ζεις ευτυχισμένη. Πάω στην Αθήνα, την Κλειώ, την Πασπάτη, την καλή φιλενάδα. Είσαι αέρας άπιαστος και πώς να σε κρατήσω. Ωραία εικόνα, είσαι αέρας άπιαστος και πώς να σε κρατήσω. Απ' τη φωτιά μου θα καώ, σαν το κερί θα σβήσω. Η Σούλα η λογοθέτη, όλοι μου λένε να σ' αρνηθώ. Όλοι μου λένε να σ' αρνηθώ. Να πάψω να ελπίζω. Σε ξένα χέρια σ' έδωσαν, τη μοίρα δεν ορίζω. Ωραία.
Ο Αντώνης ο Κουτσελάκης, φαντάσου ένα όνειρο, παληθινό δε βγαίνει. Έτσα τροπή στη φεύγα σου, τώρα η ζωή μου παίρνει. Ο Παράσχος ο Χουρδάς, Χουρδάς. Από πού μπορεί να είναι αυτός ο κύριος, πρώτη φορά μου στέλνει. Ευχαριστώ Παράσχο, καλώς όρισες την παρέα μας. Σε όποια αγκάλι και να μπει, σε όσες ζωές κι αν ζήσεις, όσα περάσαμε μαζί δεν θα τα λησμονήσεις. Ωραία. Η Εύα η Μετζάκη, δεν θα έρθει μου λέγες ποτέ του χωρισμού η ώρα, και έρχεσαι και μου λες εδώ αμοναχή προχώρα. Η Εύα η Χαϊνάκη, αγκάλι μου θα σε έχω, αγκάλι μου θα σε έχω αιώνια, έλεγες για φαντάσου. Αγκάλι μου θα σε έχω αιώνια, έλεγες για φαντάσου, παραπάνω συναλαβές. Και εδώ που είσαι μοναχός, κοιτάς την αφεντιά σου, κοίτα την αφεντιά σου. Η Δέσποινα η Μπρόκου, στο έλεγα και το πίστευα κι ήμουνα μπιστεμένη, μα ήταν λάθος σου βαρύ που μ' είχες δεδομένη. Ωραία. Η Χρυσούλα η Φραγκεδάκη, να σ' αρνηθώ δεν γίνεται ούτε να σε μισήσω, αφού το ξέρεις ότι δεν μπορώ χωρίς εσέ να ζήσω. Ο κριτικός ο Καλοχωριανός, δηλαδή ο Φαρσάρης ο Δημήτρης, πέ μου ποια χέρια σε κρατούν να έρθω να τα φιλήσω, κι ας εμολάρουν να τους πω να σε γιαγύρουν πίσω. Και πάω σε μια φιλενάδα από τη Μινεσότα, τον είπα, την λιτό την ξηδού.

πέταξε στο πέρα και σε ξένα χέρια με θωρείς, κλαις και μαραζώνεις. Μα είναι δικά σου λάθη που τώρα τα πληρώνεις. Υπέροχε σημαντινάδε σου, λίγη προσοχή στις σύλλαβες, λίγη λιτό. Να σε καλά, να μου φιλείς την κόρη σου. Η αδαμαντία, η ανδρουλιδάκη, σε ξένα χέρια ακουμπήσεις κομμάτι της καρδιάς μου, της καρδιάς σου. Σε ξένα χέρια ακουμπήσεις κομμάτι της καρδιάς σου. Μα εγώ κρατώ παντοτινά όλα τα όνειρά σου. Σε ξένα χέρια ακούμπησες κομμάτι της καρδιάς σου. Έτσι πάει. Μα εγώ κρατώ παντοτινά όλα τα όνειρά σου. Προσέχετε τα, γιατί με παρασέρνετε και κάνω λάθη. Ηλίας Φανουράκης, να σ' αρνηθώ δεν γίνεται, κι ούτε να σε μισήσω, αφού κατές πως δεν μπορώ αλάργο σου να ζήσω. Η Ελένη Κεφαλά, το φάντασμα της αγάπης μου θα σας τυχιώνει αιώνια, κι όντε κοιμάστε να τραβά θα έρχεται τα σεντόνια. Την ξαναλέω. Το φάντασμα της αγάπης μου θα σας στοιχιώνει αιώνια, λέει για τις δυο άλλους. Κι όντε κοιμάστε να τραβά θα έρχεται τα σεντόνια. Η Δέσποινα η Μουτσάκη, τα όνειρά μου σαν μωρά τα χέρια τζι κρατούνε, τα μεγαλώνει όμως ποτέ μάνα δεν θα την μπούνε. Πω πω πω, μπράβο. Ο Ηλίας ο Αρκουμάνης, σε ξένα χέρια βρίσκεται μαμένα ναι θυμάται, που ρόδα τριαντάφυλλα έστρωνα να κοιμάται. Γεια σου μωρέ γίγαντα Ηλία. Η Βάσο η Αχλαδιανάκη, αν ξέρω πως περνάς καλά και είσαι ευτυχισμένη, δεν θα δακρύσω σας εδώ μάλλον αγκαλιασμένη. Ωραία. Και πάω στον κορυφαίο, πρώτη φορά μου βγάζει ο υπολογιστής κορυφαίο θαυμαστή, τον Κώστα από το Λάμπο. Μην απορείς που βρίχνω με δάση ξανά χέρια, λόγια δικά σου ήτονε στην πλάτη μου, μα χέρια.

0: ώρα είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
8: Μαραζώνεις και πονείς γιατί είσαι μακριά μου. Η Μέρη Βουμβουλάκη, αδερφή, πρέπει να είναι η πρώτη ξαδέρφη της Στέλλας. Έφυγες από τα χέρια μου που σ' είχα πριγκιπέσα και πήρες έναν άδουλο άνθρωπο δίχως μέσα. Και πώς το ξέρεις εσύ πως είναι άδουλος? Και πάω στον Ιωάννη τον Βεϊσάκη, κάθε στιγμή αλάργο σου. Χαμένη αυτή λογάτε, αφού τη σκέψη δίχως σου, και αυτή ξενοφωνάτε. Τι θα πει ξενοφωνάτε? Μήπως θες να πεις ξενοφοβάται, δεν ξέρω. Νατάσα Ζεμπέκη, σε ξένα χέρια κάτεχε, αποφάσισες να ζήσεις, ο πίσω μπλιό δεν σε ζητώ, να σε με τις αναμνήσεις. Δεν τελειώνουνε τσάπαροι. Σε ξένα ασημένια, χρυσή ασημένια, στα ξένα χέρια η αφορμή σε και έχω πέσει, και αδιαφορείς κι εγώ πονώ που παίρνεις τέτοια θέση. Ο Νικηφόρος ο Βιτετζάκης, αρνήσου μου για πάντα σου, μα πάψε να ελπίζεις, δεν είμαι η ρόδα που γυρνά και κάποτε γυρίζεις. Και πάω στον Στέλιο και τη Φωτεινή Χριστοφοράκη Δρυμισκιανάκη, στα χέρια τώρα που θωρείς βρήκα την ηρεμία, γιατί μου δίνουνε σεβασμό και εκτίμηση και αξία. Και τελειώσαμε τσάπαροι. Και πάω σε μια ματινάδα της Κοστούλας της Παπαδογιάννη. Βρίσκομαι, μου λέει Γιώργο, στον Παλί, κοιμούμαι, και η Κοστούλα έχει το γιο που σας έχω πει, με το καράβι που κάνει, είναι πλήρωχος ο γιος της, κάνει το, τη διαδρομή τουριστική πάντα από Πάνορμο στο Ρέθυμνο. Με ένα υπέροχο πλεούμενο, πάνε πάρα πολύ καλά. Προχθές αράξανε στο Μπαλί, κοιμήθηκε εκεί η Κοστούλα και μου λέει ότι την επομένη το πρωί ξύπνησα την ώρα που έβγαινε ο ήλιος, μα την ώρα που έσκαγε. Ακούτε τι έγραψε. Πάνω εκεί πατήσετε και στείλτε μου τη ματινάδα σας. Έροντας, έροντας, γη βαθιά πληγή, σου τυρανά το σώμα. Έροντας, γη βαθιά πληγή, σου τυρανά το σώμα. Κι έβαψες ήλιε κόκκινο της Ανατολής το χρώμα. Τη λέω ολόκληρη. Έροντας, γη βαθιά πληγή, σου τυρανά το σώμα. Κι έβαψες ήλιε κόκκινο της Ανατολής το χρώμα. Θα περιμένω να σε διαβάσω την Τετάρτη τις απαντήσεις σας. Επαναλαμβάνω, τα μεγέθη, έχουμε φτάσει στα 160 μηνύματα με την Ήβα την Κουμαντάκη, πρώτη η Ήβα, δεύτερη η Χρυσούλα η Κουτσάκη, για τρεις μόνο, για τρία μόνο μηνύματα 157, πιο πίσω ο Παντελής ο Κακουλάκης στα 120, και τελευταίος ο Κατραμπούζος ο Γιάννης από τα Λιβάδια με 107.

0: Και πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Γεια σου Γιώργο Βιτόρο.
0: Έλα κύριε Σταματάκη, τι κάνουμε?
1: Είμαι όλο και καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, καλά, καλά.
1: Όταν ρωτάω τους ανθρώπους που λέει και η Μαντινά, Γιώργο, πολλές φορές στον δρόμο συναντώ ανθρώπους που πονούνε και τη ρωτώ ή ντάχουνε και μου χαμογελούνε. Δες ακόμα καλά λίγο, κάτι γίνεται με τη σύνδεση.
0: Ναι, ναι, πολλές, ξαναπέτεινε τη Μαντινάδα πολλές φορές.
1: Πολλές φορές την έχω ακούσει από τον Νίκο τον Κωστάκη και δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές στον δρόμο συναντώ άνθρωπους που πονούνε και τη ρωτώ ή ντάχουνε και μου χαμογελούνε.
0: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλη μια, να σου πω και να σου πω σήμερα τι μου τύχει, αν έχετε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει δρομολόγιο στην 115 κοντά και είδα τους υπταμένους που ήμουν εκεί και τους λέω ήμουν το 97. Αλλά είχε πολλές παραβιάσεις τότε. Και μου λέει τώρα έχει πιο λίγες. Και αισθάνθηκα τόσο υπέροχα, τόσο περίμενα δίπλα στους αετούς αυτούς. Αυτό το τραγούδι του Σκουλά έχει βγει και είπα και στον Τζάπαρη, έχει βγει από την πολεμική αεροπορία. Ότι το έχω για ringtone και μάλιστα έπαιξε το τραγούδι και νόμιζα ότι κάποιος με κάλα γιατί πήρα την αφορμή να σας καλέσω και να αρχίσω μια μαντινάδα.
0: Ναι, πάμε.
1: Ο χωρισμός, ο φόβος και ο σεβασμός ίδια στεριά λογούνται. Γι' αυτό για να σε σέβονται πρέπει να σε φοβούνται. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είσαι καλά Γιώργο μου, ό,τι απέξει είναι δικό σου.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ,
1: εκπομπές.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι καταπληκτικός το λιγότερο κι εγώ.
0: Ευχαριστώ, γεια.
2: Κοπέλα μου στις σκέψεις μου ή το λουρανό.

ο ήλιος δεν γνιάζει.

0: προσέχει ατινέ. Ήλια μου προσέχει ατινέ, ή την άλλη τσιτζή λάψη.
1: Και πάω στην Κατερίνα την Κακλή, όμορφη, πάω στα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει αρκετά, ευτυχώς μου το είπε ο Μάνος ο Τσάπαρης. Κατερίνα Κακλή, καλησπέρα σας κύριε Βιτόρο και σε όλη την όμορφη παρέα σας. Η Βαγγελιό η Ορφανουδάκη, θέλω να πιστεύω ότι δεν είχαν καταλάβει ότι πρέπει να είναι δικές μας αυτές που γράφουμε εδώ. Εννοεί η Βαγγελιό, και συμφωνώ, η κυρία Ευαγγελία, και συμφωνώ μαζί της. Μην παίρνετε μαντινάδες άλλων μόνο και μόνο για να στείλετε. Αν είναι δική σας, εγώ θα τη διαβάσω, καλή ή κακή. Αλλά μην παίρνετε μαντινάδες άλλων. Και κυρίως μην κάνετε αυτό που κάνουν ορισμένοι, που παίρνουν ένα κομμάτι από μια μαντινάδα και ένα από μια άλλη για να κάνουν τον ποιητή. Αν είναι θα τον έκανα κι εγώ. Λοιπόν, πάω στο κριτικό τον Καλοχωριανό. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή εκπομπή να έχετε. Και πάω και σε ένα μήνυμα που έρχεται από την Άννα την Παπαδοπούλου. Ψάχνω, λέει, για γάμο. Μάνο Τσάπαρη, ψάχνει για γάμο. Πού να σε βρούμε ένα γαμπρό? Έχω εγώ, καημένη Άννα, έχω ένα γαμπρό, αλλά είναι φαφούτης, δεν έχει δόντια και θυμίζει το λαγοκέφαλο όταν είναι. Του έχουν φύγει. Α, συνεχίζουν τα μηνύματα. Μεθοδία Κεφαλουγιάννη. Καλησπέρα κύριε Βετόρο, καλή εβδομάδα. Έπρεπε να κάνει μια επέμβαση ο γιος μου και όταν το έμαθε ο κύριος Ηλίας Φανουράκης, ο κουρσάρος, μου έστειλε. Όταν το έμαθε ο Ηλίας ο Φανουράκης, μου έστειλε. Νίκο μου, να μη φοβηθείς κι ανούς γιατρού νηστέρι. Και εγώ θα πω τσι Παναγιάς να του κρατά το χέρι και μάτσο θα ανάψω τα κεριά και στι Αγίου στάμα δίπλα σου να είναι ο Χριστός, μη μας επάθεις πράμα. Γεια σου μρε Ηλία, λεβέντη Ηλία. Τσι ξαναδιαβάζω, γιατί ποιος είναι που δεν έχει αρρωστάρει, ποιος είναι που δεν καταφεύγει στα χέρια των γιατρών. Νίκο μου, να μη φοβηθείς κι ανούς γιατρού νηστέρι και εγώ θα πω τσι Παναγιάς να του κρατά το χέρι του γιατρού. Μάτσο θα ανάψω τα κεριά και στι Αγίου στάμα δίπλα σου να είναι ο Χριστός, μη μας επάθεις πράμα.

στον Ορέστη τον Πασπαράκη που μου λέει τώρα γιατί δεν μου βγήκε στο τηλέφωνο το μήνυμα του. Πρώτο το στείλε. Ένα μεγάλο καλημέρα με πολλά αλφα από τη Νέα Υόρκη. Δικό σου. Και στην Αγιανιτοπούλου, στην Αθήνα, τη Δήμητρα.

στο Στέλιο τον Μπούφτη και τη γυναίκα του τη Θάλια, τα νύψια μου, στο μικρό Γιαννάκη και στη Χριστίνα, τα παιδιά τους που παραθερίζουν στην Κρήτη αυτή την ώρα. Και με την ευκαιρία να πω πως αν βρούμε πως το λένε αυτό πιάνο, αυτά τα μικρά να έρθουν εδώ, θα μας μιλήσουν, μόνο αν βρούμε το πιάνο θα μας μιλήσουν την Παρασκευή και ο Στέλιος και η Θάλια για κλασική μουσική, αφού έχουν κάνει σπουδές και είναι σε μεγάλες ορχήστρες, την κρατική και άλλες. Θα τα πούμε όμως την Παρασκευή εάν βρούμε το πιάνο.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, κάτσετε αναπαυτικά τώρα να ακούσετε την ιστορία του νόμου που έβγαλε ο Πάγκαλος, που είχε σχέση με το μήκος της φούστας που φορούσαν οι γυναίκες, που δεν έπρεπε να είναι αυτό το μήκος μεγαλύτερο από 30 πόντους από το έδαφος, και κρατούσαν μια μεζούρα οι αστυνομικοί και μετρούσανε. Αν ήταν 32 πόντους, αν ήταν 35, αν ήταν 40 από το έδαφος, η φούστα την έγραφε και πλήρωνε πρόστιμο. Μπορεί σήμερα τα κείμενα, καταρχήν να πω ότι είναι του Γιώργου του Παυλόπουλου, και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι συμπυκνωμένες πληροφορίες που καλό είναι να τις ξέρουμε. Μπορεί, λέει, σήμερα ένα αιώνα από την κατάργηση του νόμου που επέβαλε συγκεκριμένο μήκος στις φούστες των γυναικών σε δημόσια θέα, πολλά από εκείνα τα μέτρα να φαντάζουν ευτράπελα, όταν εφαρμόζονται όμως όλα ήταν διαφορετικά. Όσο για τον χρόνο που έχει περάσει από μια αλωτινή εποχή, δεν είναι δά και πολλής. Ορισμένοι μάλιστα δείχνουν να την νοσταλγούν. Η πρώτη δικτατορία, ακούστε ημερομηνίες, της Ελλάδας υπό το στρατηγό Θεόδωρο Πάγκαλο, επιβάλλει με διάταγμα 77 λέξεων ότι οι φούστες των γυναικών άνω των 12 ετών που κυκλοφορούσαν σε δημόσιους χώρους απαγορευόταν να είναι κοντές, και η άκρη του υφάσματος έπρεπε να πέσει το πολύ 30 εκατοστά από το έδαφος. Το ξέρεις, Μάνο Τσάπαρη? Δεν το ήξερες. Η ακραία συντηρητική και ζηλιάρα σύζυγος του δικτάτορα είχε πάρει την Αριάδνη της Αχτούρη, ο Θεόδωρος ο Πάγκαλος, και ήταν ζηλιάρα, φαίνεται, σε ακραίο βαθμό, και θεωρήθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν υπεύθυνη αυτή για το συγκεκριμένο διάταγμα. Μια 22χρονη κοπέλα, η οποία αργότερα ταυτοποιήθηκε ως η Κατίνα Βογιατζή, αποτέλεσε την πρώτη επισήμως καταγεγραμμένη σύλληψη από αστυνομικούς με τις μεζούρες, επειδή η φούστα της είχε παραβιάσει τον νόμο. Μάνο, κατά πόσα χιλιοστά ξέρεις? Κατά 8. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 24ωρη κράτηση. Ανάθεμάμαι, για να ισχύσει αυτός ο νόμος σήμερα, δεν θα μείνει καμιά γυναίκα στο σπίτι, θα πάνε όλες στη φυλακή. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 24ωρη κράτηση και πληρωμή των εξόδων της δίκης. Το επίμαχο διάταγμα καταργείται, καθώς είχε προκαλέσει γενική κατακραυγή και ο δικτάτορας κινδύνευε να γελιοποιηθεί από την κοινωνία και τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο. Ο Γιώργος ο Μητσάκης εμπνεύστηκε από το διάταγμα, ακούς Μάνο, εμπνεύστηκε από το διάταγμα και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε ο Γιώργος ο Νταλάρας, που περιλαμβάνει το στίχο «Στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες».

0: επί κυβέρνησης ΕΡΕ και Πρωθυπουργίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή άρχισε να εφαρμόζεται το νόμος 4.000 περί τετυμποϊσμού. Ο όρος προερχόταν από ένα κίνημα νέων στη Βρετανία που αφισβητούσε το κατεστημένο της εποχής με το ντύσιμο, το κούρεμα, τις μουσικές του προτιμήσεις. Η πάταξη της νεανικής παραβατικότητας όπως αυτή ο οριζόντας.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
3: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι αλουμίν.
9: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
16: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
17: Να
16: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
17: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
20: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
20: Στην έκκλησα του έρωτα τη προσευχή μου κάνω.
19: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
20: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Φλεβάρι του 1994, κυρίες και κύριοι, ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο Στέλιος ο Παπαθεμελής, με τη συνδρομή του Υπουργού Εργασίας του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, υπέγραψαν νόμο ο οποίος επέβαλε το κλείσιμο των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης στις 2 τα ξημερώματα. Για τα καλοκαίρια πήγαινε το ωράριο στις 3. Στόχος ήταν αφενός να μειωθεί η ηχορύπανση και αφετέρου να είναι ο κόσμος πιο ξεκούραστος την επόμενη μέρα στη δουλειά. Από πολλούς ωστόσο ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια πειθάρχησης και επιβολής δυτικοευρωπαϊκών προτύπων στη διασκέδαση. Πάμε πλατεία, ήταν το σύνθημα των αποκαλούμενων ξενυχτάκιδων που στην Αθήνα έδιναν ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος, στείνοντας ένα τεράστιο και μαζικό υπαίθριο πάρτι που συχνά κρατούσε μέχρι το πρωί. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος έγραψε για χάρη της σειράς 10 μικρή μύτσι το γνωστό στίχο «Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε ένας ναύτης το κορμί μου αμελεί, ενίοτε και στο κορμί μου ασελγεί», το οποίο έγινε σύνθημα στα υπαίθρια πάρτι.
1: «Σαμπάνια στο Παπαθεμελή, δώστε σαμπάνια στο Παπαθεμελή, η νύχτα θέλει έρωτα και...»

Ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι το μυστικό να ζεις καλά και για πολλά χρόνια είναι αυτό που θα σας πω τώρα με τέσσερις αράδες. Να τρως το μισό, να περπατάς το διπλό, να γελάς το τριπλό και να αγαπάς χωρίς μέτρο.

Οι δυσκολίες και οι βροχές δεν λείπουν. Ζωή δεν είναι να περιμένεις να περάσει η καταιγίδα, αλλά να μάθεις να χορεύεις μέσα στη βροχή.

οι δυο πρόεδρους του Χαρίλαου, του μεγάλου σωματείου στον Αποκόρονα, και στον Κρασαδάκη και στον Λιλικάκη, αυτό το κομμάτι του Χαρίλαου.

Γεννιόμαστε κυρίες και κύριοι χωρίς να φέρουμε τίποτα, πεθαίνουμε χωρίς να παίρνουμε τίποτα, ενώ στο ενδιάμεσο αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε τα πάντα.

Όπως δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, θάλασσα χωρίς τρικυμία, έτσι δεν υπάρχει και σπίτι, μα ούτε ένα χωρίς καημό.

σε τρεις δημάρχους του Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κληρονόμο, τον Μιλτιάδη τον Φαρσάρη και τον Κώστα τον Ασλάνη.

Χαίρετε μια μαδινάδα από το Στάθη το Μονιάκι. Πώς να χωρίσεις, λέει, δυο καρδιές με ίνταλο γιώμα χέρια. Για μας τις δυο σηκώσανε οι γιατροί ψηλά τα χέρια. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, κάτι από την ιστορία. Στην Οδύσσια, όχι ιστορία ακριβώς, στη μυθολογία, στην Οδύσσια ο Όμηρος περιγράφει τη σκηνή της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά από περιπλάνηση 20 χρόνων. Είναι μεταβιασμένος, είναι τσακισμένος από το ταξίδι και κανείς από τους δικούς του αλλά και τους φίλους του δεν τον αναγνώρισε. Τον αναγνωρίζει όμως ο σκύλος του, ο Άργος, που είναι γέρος και ανήμπορος, και πεθαίνει αυτό.

Ιδιαίτερα στον Γιώργο και στον Σπύρο, στον Σπύρο και στον Γιώργο. Να το διορθώσουμε. Είναι ο Βασιλόπουλος και πριν το πει, το είπε ο Τσάπαρης.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο

0: Βολιώτης Γιάννης για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
0: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

Και πάμε στο Μάνο το Χατζηδάκι. Το Μάη του 1979, κυρίες και κύριοι, ο Λουδοβίκος των Αναγκαίων επήρε μια συνέντευξη από το Μάνο το Χατζηδάκι που δημοσιεύτηκε στη Φωνή των Αναγκαίων. «Θα πρέπει στο χωριό σας», είπε ο Χατζηδάκης, «εσείς οι νέοι να κάνετε μια αντίστοιχη δουλειά, να κάνετε τους συντρόφους σας να σκέφτονται πέρα από εκείνο που οι άλλοι τους επιβάλλουν. Γιατί οι άλλοι τους επιβάλλουν στο να μην αισθάνονται, εννοώ η πολιτεία. Δεν την ενδιαφέρει να αισθανθείς εσύ και ίσως από έστικτο. Η κοινωνία φοβάται την ελευθερία σου. Σε θέλει ποταγμένο γιατί θέλει να εξουσιάσει άνετα το σύνολο που κυβερνά. Αλλά η τέχνη σκοπό έχει να σε απελευθερώσει και να σε πείσει ότι εσύ είσαι ερπετό επί γης, αλλά η βιολογική σου εξέλιξη είναι να γίνεις υπτάμενος. Το αφιερώνω και στο Δήμαρχο των Αναγκαίων και στο Λουδοβίκο των Αναγκαίων, αλλά και στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, το Δραμουντάνη, γιατί αυτό το καιρό από εδώ μέχρι τέλος του μήνα η καρδιά της Κρήτης θα χτυπά στα νόγια και με τα Ιακύνθια, αλλά και με τη γιορτή για το 8.

Λέει ο Σοκράτης ο Κεφαλογιάννης, ο δήμαρχος των Ανογείων. Ο Δήμος Ανογείων, τιμώντας την ιστορία, την παράδοση αλλά και την πρωτοπορία, συμμετέχει ενεργά στην πραγματοποίηση των Ιακυνθίων, στηρίζοντας έμπρακτα ένα θεσμό που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και δίνει χώρο στον πολιτισμό να ανθίσει σε έναν τόπο με βαθιές ρίζες και ζωντανές αξίες. Στο αμάγαλμα του παλιού με το νέο, του λαϊκού με το λόγιο, του τοπικού με το οικουμενικό, ο Μάνος Χατζηδάκης γίνεται ο ιδανικός συνομιλητής των Ιακυνθίων και μέσα από τις εκδηλώσεις ένας ζωντανός παλμός στην καρδιά του Ψιλωρίτη έγραφε για τις περισσινές γιορτές που ήταν αφιερωμένες στο Μάνο το Χατζηδάκη.

Στο Γιάννη τον Μπάνιο που τώρα βλέπω το μήνυμά του. Καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα στους άπαντες ακροατές σου. Και στην Αλεξάνδρα τη Χαλκιαδάκη που μου λέει καλησπέρα με αγάπη. Με όλη μου την αγάπη και στους δυο σας.

Και πάω σε ένα μήνυμα που πήρα τις προάλλες και δεν ξέχασα να το διαβάσω. Αγαπητέ κύριε Γιώργο, θα ήθελα να σας στείλω μια μαντινάδα που είπα τη νύχτα του γάμου μου με τη γιώτα μου, την εξαιρετική γυναίκα που με παντρεύτηκε. Η μαντινάδα ήταν αφιερωμένη στην απούσα μητέρα μου λόγω θανάτου. Πλησιάζουν οι μέρες της επετείου και τη σκέφτομαι συνέχεια τη μητέρα και τη στεφάνωση. Μιας και δεν ήσουν εδώ στου γάμου μας το βράδυ, κέρασε μάνα φίλους μας και συγγενείς στον Άδη. Φιλικά, Μανώλης Λουλάκης, φυσικοθεραπευτής με καταγωγή μητρός και πατρός από την Άνω Βιάνο. Εγώ γεννημένος και αναθρεμένος εν Αθήνες. Ελπίζω να μη σας κούρασα. Με κούρασες. Καλό υπόλοιπο και τα λοιπά. Τον ευχαριστούμε θερμά και του αφιερώνομαι το ξύπνα περδικομάτα μου.

με 2-3 ανέκδοτα να γελάσουμε. Είναι από το βιβλίο μου που εξέδωσε ο Καλέμπης, χαρά σε εκείνον που γελά με τα παθήματά του, και τίτλος του είναι «Το κοτσιφάλι». Το εγγονάκι επήρε ο γέρος Κιγρά και πήγανε στα μπέλη βόλτα. Παππού ρωτά μια στιγμή ο βλαστός, πώς το λένε παππού του τον ετοσταφύλι? «Κοτσιφάλι μωρέ, κοτσιφάλι το λένε, μονοφάτο, από κάνει την κοκόνα μεγάλη». Η Γρά δεν εκρατήθηκε και κάνει του γέρου, «Να δε χάνεις και εσύ πράμα να φας 2-3.

το γέρο Μαρογιάννη ρώτησε κάποιος, δεν μου λες μπάρμπα, ποιο έπιπλο πρέπει να βάλει κανείς πρώτο στο σπίτι του όντε παντρεύεται? Και ο σοφός γέρος, τη χαχαλόβεργα παιδί μου.

Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι την Πέμπτη που έρχεται θα έχω εδώ δύο ταλαντούχους καλλιτέχνες, τον Βαγγέλη τον Τζιμιονί και τον Κλέαρχο τον Μανολιούδη, με την παρέα τους, που είναι βέβαιο ότι θα σας εντυπωσιάσουν. Και είπαμε, αν βρούμε και το πιάνο, θα έχω τα δύο παιδιά που θα μιλήσουν για την κλασική μουσική, αφού ειδικά ο Στέλιος έχει σπουδάσει για 5 χρόνια μουσική στο Λονδίνο. Πάμε να γελάσουμε με το κορδάκι. Η σκρόφα του εψόφησε και ο Κωνσταντής εδέχουντονε συλληπιτήρια, γιατί τον η παντέρμη θεόρατη και με τσιγένεση εβοήθα τα αφεντικό να τα βγάλει πέρα. Μαζωμένοι χωριανοί κουβεδιάζανε. Η τάπαθε μωρέ και ψόφησε, ρωτάω ένας. Άρρωστη θα ανάτανε, σχολιάζει άλλος. Μπα, πράμα δεν είχε, λέει ο Κωνσταντής. Πολλή ώρα κουβέντα, μέχρι όπου εμίλησε και ένας γέροντας. Μπρε Κωνσταντή, μην πά να θύμιζε η σκρόφα. Ναι μπάρμπα, τις τέρες μέρες εγύρευγε κάπρο σαν την Κουζουλή. Για κιό να εψόφησε. Την κουβέντα άκουσε η πρώτη κόρη του Κωνσταντή και την έδεσε σκουλαρίκι. Την άλλη μέρα κιόλας απείλησε τον πατέρα της. Και πια τα γυνή θα σηκωθείς και θα με βρεις κορδάκι.

από το Μάνο, τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο. Γεια σας. Θα μας ξανακούσετε αύριο σε κονσέρβα, ζωντανά όμως την Τετάρτη, και τότε θέλω τη μαντινάδα σας που θα απαντάει στη μαντινάδα της Κοστούλας της Παπαδογιάννη, που λέει: έρωτας γη βαθιά πληγή, σου τυρανά το σώμα και έβαψες ήλιε κόκκινο της Ανατολής το χρώμα. Από το Μάνο και το Γιώργο, γεια σας και καλό βράδυ.

0: Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης. Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
16: Ω, παπλάτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
15: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
16: Στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
18: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
18: Element System, τύπου Dexion και Spider.
19: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
18: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
21: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
20: 6666-666.
21: Σίτες.
20: Ρολά.
21: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
20: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
21: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
20: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
22: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
23: Στο φίλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
22: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
23: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
22: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
23: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
22: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Πάμε και το παλιδισότη.

Τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι. Και στη φουρτούνα σε έριξα. Να δω αν είσαι σηκώ.

0: 87,5 Κρήτη FM και ακού πως παίζει η λίρα.
1: Γράφουμε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρέ.

0: τούρτες, σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Τι κι αν συμβεί.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Ελάτε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
12: Ω, παπλάντε μου εισιτήριο να φύγω τη
11: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210

0: 5-140-13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658.
2: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

CityFM 87,5. Στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή.
8: Μια φορά ταξιδεύω, το λιμάνι σου γυρεύω.
7: City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
9: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
9: Πάπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
18: ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
19: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
19: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
18: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
19: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
20: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης. Στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.

0: Πανηγύρι Αγίας Μαρίνας. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Όρος Ρεθύμνου με τον Γιώργο Κεκλέαρχο Μανολιούδη και Βαγγέλη Κιμιονή.
1: Μια κόρη ρόδα εμάζωνε, μια κόρη ρόδα εμάζωνε. Για τους ορφολόγα.
0: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Γιώργος Κεκλέαρχος Μανολιούδης και ο Βαγγέλης Κιμιονής στο Όρος Ρεθύμνου. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τηλέφωνο κρατήσεων 6973-023-727. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Όρους Αγία Μαρίνα.
2: Η εταιρεία Υδροχώος Ιωσήφ Κουνουράκης και ΣΥΑ ΟΜΗ μετά από 40 χρόνια στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακεδίων και λόγω συνταξιοδότησης προσφέρει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία και καταπληκτικές τιμές. Κουρμούλη 134 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-57273.
3: Από καλό φαγητό, δεν ψάχνεις. Επιλέγεις ταβέρνα Πόπι. Νόστιμες παραδοσιακές συνταγές με προσεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 28 31 0 72 270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
4: Παράδοση
5: και τεχνολογία
4: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
5: Κατεβάστε

0: σας. Είμαι ο Γρηγόρης ο Παραγιουδάκης και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8 FM.
1: Χαίρομαι που θα πω δύο λόγια για το ραδιόφωνο Μεγαλόνισσος που τακτικά με φιλοξενεί μουσικά, όλα μου σχεδόν τα έργα τα προβάλλει και θέλω να πω σε όλους τους κορατές με μεγάλη χαρά που απολαμβάνετε τα ωραία προγράμματα που μεταδίδει, τις ωραίες μουσικές και σας συνιστώ να συνεχίσετε να τα ακούτε με πολύ θέρμη και πολύ χαρά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Γλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: καρδιάς μας.
1: Βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το Φράγμα, 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών, μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Για το καφενείο μεσεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς, στο Καραμπάση, στο Πετροχώρι Αμαρίου, κάθε Παρασκευή Σαββατοκυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977

0: dennoch so eine Bände so mit der Bände. Στο σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
1: Μέλι ντόπιο. Έγραψες.
2: Έγραψα, μωρέ.
1: Παξιμάδια από το χωριό.
2: Και αυτά, μωρέ, τα έγραψα. Ούλα τα έγραψα, σου λέω. Ετρώζαν έσμε.
1: Ναι, αλλά νερά δεν έγραψες.
2: Νερά. Εννοείται ότι θα πάρουμε. Στο Βιγλυράκι θα πάμε. Και δεν θα πάρουμε νερά.
1: Εξάδα Σαμαριά, 1,5 λίτρου, μόνο 1,40.
2: Σταθερά και μόνιμα.
1: Σούπερ μάρκετ Βιγλυράκης. Από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σίβης Βιγλυράκης. Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και με άνετο πάρκι.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας στη Λούτρα Ρεθύμνου με τον Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης την Παρασκευή 17 Ιουλίου στη Λούτρα Ρεθύμνου, στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου, στο γήπεδο. Τιμή εισόδου 25 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτρας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6981 908 420.

0: 21 Ιουλίου, οι διαβάτες, στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου. Κοιμούμαι σ' όνειρευόμαι, ξυπνάω σε θυμούμαι. Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Κλαψινάκης και διαδικτυακά στο arttickets.gr. Τρίτη, 21 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσει

0: μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό, τον βρήκατε. Διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.

0: Είμαι ο Γιώργος Σαββάκης και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισσος.
1: Είμαι ο Μαμάλιος ο Στρατής και ακούμε Ράδιο Μεγαλόνισσος. Ακούμε Ράδιο Μεγαλόνισσος.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Ο Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεΐκου 139, Γαλάτσι.
12: Βγάλτε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
11: 16 Ιουλίου 2026. City Garden, Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
12: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στον καθαρό αέρα.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
13: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
14: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
13: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
14: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
15: σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λυράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
14: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
16: Αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα. Ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
17: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια προσφορά του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων και Υγραεριοκίνησης Αδελφή Ξηδάκη. Στο πρατήριό μας και πλυντήριο λιπαντήριο. Ξανά κοντά σας και με πετρέλαιο θέρμανσης.
18: Επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επαγγελματική.

0: στην Κριάρη. Αντικριστό. Λαχταριστό. Στο σπίτι του Αντικριστού. Ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο Ρέθινο. Το σπίτι του Αντικριστού. Κριάρη 11 δίπλα στο ΡΟΑΕΔ. Όχι Κυριακές, εκτός από τις αργίες. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, τηλεφωνήστε στο 56800.
1: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50 χρόνια Σέντρο. 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο. Σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 57166. centrokitchen.gr.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μαζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Καταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
6: Παίξε μπαλίτσα στο κλειδί Electric. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ με μεγάλες προσφορές. Για σένα που θέλεις να ζήσεις κάθε φάση σαν να είσαι στο γήπεδο, κάνουμε giveaway χόμπαρες που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Για να πάρεις μέρος, μπες στο προφίλ μας στο TikTok. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, πάρε τη διάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο FIFA Tournament του Κλειδίς Electric. Γιατί στις 24 Ιουνίου θα ζήσεις την απόλυτη gaming εμπειρία FIFA 26 σε PlayStation 5 με γιγαντοοθόνες 77 και 98 ιντσών TCL. Γι' αυτό σου λέω, με τέτοιες προσφορές όλοι παίζουν μπαλίτσα. Κλειδίς Electric, Μωάτου 49 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 0 22 552.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν.

0: στην υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
2: Στη Γερακάρη 40.
3: Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας, μοναδικές γεύσεις. Το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Πλούσιες, αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984 27 5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
4: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαρχη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Γίνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Πώς τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου και Σάββατο 18 Ιουλίου στην Κούφη Ρεθύμνου. Παρασκευή 17 Ιουλίου, πανηγύρι Αγίας Μαρίνας με τον Γιώργο Βρανά και Γιάννη Μιχάλα. Σάββατο 18 Ιουλίου, κριτική βραδιά με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη και Γιώργο Τζενευράκη.
6: Φύσα βοριά και πάρε μου, φύσα βοριά και πάρε μου.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κούφης. Είσοδος 5 ευρώ. Για κρατήσεις 6983 422 135.
7: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στον χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με 2 καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 250 849, αλλά και στο www.καμπουράκισπαύλαπροκάτ.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
5: Πανηγύρι του προφήτη Λία στο Μιξόρουμα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
8: Όλη η ζωή μου πέρασε κρυμμένο σε ένα σπίτι.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Μιξόρουμα Αγίου Βασιλείου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ με φαγητό. Οι κρατήσεις θα γίνονται με την αγορά εισιτηρίων στο Αρτοποιείο Κατάκη στο Μιξόρουμα, στην καφετέρια Drop στο Ρέθυμνο, στο Brilliant Coffee στο Σπίλι και στο Frenzy Bar στο Πλακιά. Για πληροφορίες 6973 610 825. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μιξορούματος.
9: Σπίλιο, έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
10: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθος. Πλήρως ανακαινισμένος χώρος 700 ατόμων. Για γάμους, βαπτίσεις και όποια άλλη εκδήλωση θέλουμε. Έχει οργανωμένο παιδότοπο. Και το καλύτερο, οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στις ημέρες μας.
11: Κοσμικό κέντρο Μύθος. Ο γάμος, η βάπτιση και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-71565. Διεύθυνση Αφή Βάμπουκα.
12: Παράδοση
13: και τεχνολογία
12: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
13: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.
14: Ενώ οι άλλοι θέλει να πάνε ταξίδι του μέλητος, αλλά του κάνει, του βάζει όρο.
15: Ναι, όρο.
14: Θέλω κάθε
15: όρο.
14: Μέρα δυο φορές.
15: Όρο, πριν να φύγουνε.
14: Ναι.
15: Λέει, για πόση μέρα θα κάτσουμε, ποια που θα πάμε. Λέει, μια δεκαπεντάρα. Λέει, για δυο θέλω κάθε μέρα. Δυο. Άμα για γύρω με δεν με νοιάζει πράγμα. Αλλά όσες μέρες είμαστε το ταξίδι του μέλητος, θέλω δυο.
14: Δυο.
15: Λέει, εντάξει αυτός. Εντάξει. Και πήγανε λοιπόν την πρώτη μέρα. Ήταν και από το ταξίδι βέβαια.
14: Δυο.
15: Όχι. Μία.
14: Oh, μια.
15: Μία, ναι. Τι λέει, σου χρωστώ μια. λέει αυτή εντάξει. Την άλλη μέρα.
14: Δυο.
15: Και πάει μια. Μια.
14: Πάλι μια.
15: Ναι. Λέει, σου χρωστώ μια. Και μια από χθες του λέει αυτή, μου χρωστεί δυο εδώ. Λέει, ναι. Λοιπόν, την άλλη μέρα πάει μια γίνηκε. Μια και με το ζόρε θα μιλούμε. Με το ζόρε. Λέει.
14: Μου χρωστείς τρεις.
15: Μια και από δυο. Μου χρωστείς ένα τρεις. Λέει ναι. Γράφεσαι. Ναι. Μια μέρα λέει και κάτι στο καφενείο. Ακούς. Και τον γλυκό κοίταζε λέει μια ομορφωνιά. Και γυρίζει και τι κάνει. Ήταν να σου κάνω μωρή ρουφιάνα. Από με χρεωμένο σαν με το λαιμό.

0: ηλεκτρονικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
5: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
5: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
4: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
5: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Αντοχή και εργονομία που κόβουν την ανάσα.
2: Μαρμάλ Μαμαλάκης, επίσημος αντιπρόσωπος της Compact Quartz. Τεχνογρανίτες άριστης ποιότητας.
1: Η γραπτή εγγύηση 33 χρόνων της Compact Quartz, οι ανταγωνιστικές τιμές και η εγγύηση ποιότητας κατασκευής μας καθιστούν την Μαρμάλ Μαμαλάκης
2: την σίγουρη επιλογή στα υλικά πάγκων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
1: Εργοστάσιο έκθεση Κούμη Ρεθύμνου.
2: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.
3: Γείτονα, σε παρακολουθώ εδώ και καιρό. Κουβαλείς εξάδες αμαριά συνέχεια. Εμπήκες μέτοχος ή επέτυχες και μια καλή προσφορά?
4: Επέτυχα την καλύτερη προσφορά που υπάρχει και την έχει μόνο το σούπερ μάρκετ Βιγλιράκη στο νοσοκομείο. Εξάδα αμαριά 1,5 λίτρου μόνο 1,40. Σταθερά και μόνιμα. Για να μην αγώνεσαι.
3: Σούπερ μάρκετ Βιγλιράκη από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να

0: Συντονίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σύφης Βιγλιράκης. Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Με άνετο πάρκινγκ.
1: Κορίτσι μου, γιατί είσαι πάνω στην καρέκλα?
2: Κοίτα, κοίτα εκεί, κάτω από το ψυγείο, κοίτα.
1: Τι, α, πάλι κατσαρίδα.
2: Αχ, σκότωσε τη, σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ, συχαίνομαι. Χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
3: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθεση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάρεων.
4: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μυκτονίες, απολυμάνσεις, Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
3: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
4: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
3: Σταθουράκης S-Control. Με πιστοποίηση ISO 9001.
4: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
3: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972-171988.
5: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.
6: Καλεσμένοι σας να περάσουν καλά, να έλθουν άνετα, να παρκάρουν άνετα, να καθίσουν άνετα, να μείνουν ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Δούλεψαμε χρόνια πάνω σε αυτό. ΑΑ στους Αρμένους Ρεθύμνου. Η επιτυχημένη επιλογή για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Τηλέφωνο 28310 41406.

0: εκκλησιαστικών ειδών και βιβλιοπωλείο αγγελικών, εικόνες Αγίων χειροποίητες, αγιορείτικα προϊόντα, κεριά, λαμπάδες και ορθόδοξα βιβλία αγγελικών, στο Ρέθυμνο, Χορτάτζη 20, απέναντι από το Ίντερσπορτ, τηλέφωνο 28310-54285. Αγγελικών, θα μας βρείτε σε όλα τα social media.
1: Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε χρώματα Vitex, Vivechrom και Benjamin Moore. Μονώσεις για την ταράτσα, γυψοσανίδες Knauf και σύγχρονα πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσωψης των εταιριών Sikama Pay και Vitex. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με συνέπεια στην παράδοση. Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στα τρία μοναστήρια. Τηλέφωνο 28310-24592. Στην καλοπέραση όλοι θέλουμε ένα καλό deal. Γύρος, τυλιχτά και καλαμάκια, χειροποίητα. Ψητά της χάρας, κοτόπουλο σούβλας, κοντοσούβλι, όλα χειροποίητα και της ώρας. Μπύρα βαρελίσια και όλα τα καλά, μακριά από την κυκλοφορία και με πάρκινγκ. Στη γεύση, το πιο καλό deal που χάνατε ποτέ. Deal Eat, στους Αρμένους, τηλέφωνο 41982.
2: Αρχίζω και τρεβαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα.
3: Κριτικό πανηγύρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, στο Ρουμελί Μιλοποτάμου με το Μανώλη Κονταρό.
2: Ταβάνω με τη λογική. Ταβάνω με τη λογική. Τι λογική τα
3: χάρη. Ο Μανώλης Κονταρός την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, στον προάβλιο χώρο του σχολείου. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουμελί. Για πληροφορίες 6972 27 1779.

0: αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

με που θα πω δύο λόγια για το ραδιόφωνο Μεγαλόνισσος, που τακτικά με φιλοξενεί μουσικά, όλο μου σχεδόν τα έργα τα προβάλλει, και θέλω να πω σε όλους τους κορατές με μεγάλη χαρά που απολαμβάνετε τα ωραία προγράμματα που μεταδίδει, τις ωραίες μουσικές, και σας συνιστώ να συνεχίζετε να τα ακούτε με πολύ θέρμη και πολύ χαρά.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Ο Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026. City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: Από ένα ποίημα τώρα, το τελευταίο μου. Το τελευταίο και ίσως και το τελευταίο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ και ίσως σταματήσω να γράφω. Αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη. Λέω λοιπόν, Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι, μη με συλλογιστείς πολλά μεγαλοδύναμέ μου και ό,τι μου γράφει τύχη μου, Θεέ μου, καλά γραμμένο. Μόνο μια χάρη σου ζητώ, μεγαλοδύναμέ μου, μπέσω δεύτερη φορά σε τόπους που δεν βρέχει. Μην ξαναδώ μυριόχρονες φλέγες να αποφυρούνε, πηγάδια να στερεύγουν, εργιάκια να μην χτυπούνε. Μην ξαναδώ νεσπέριδες να είναι συλλογισμένοι που σπέρνουν και λιπαίνουν και από κιας δε θερίζουν. Μην ξαναδώ καλοβοσκούς να σύρνουν τα μαλλιά τους που δεν ανοίξανε τα κλαδιά και δεν αροδαμίσαν, που μπαίνω βγήκε η άνοιξη με χωρίς πρασινάδα. Μην ξαναδώ μελισσουργούς να μη χαμογελούνε που σα δε βρούνε οι μέλισσες άνθη να τα τριγίσουν, ούτε και τσίνησε και ρόδια κόβουν και τριγούνε. Μην ξαναδώ τις κοπελιές πρωτομαγιά θλιμμένες που βγαίνουν στην εξοχή λουλούδια να μαζόξουν και δεν βρήκαν δροσερά να πλέξουν στεφάνι. Μην ξαναδώ χιλιόχρονα δέντρα κατσουφιασμένα να μαμουνιούν οι ρίζες τους να σπούνε τα κλαδιά τους. Θεέ μου, και ξαναγεννηθώ και έρθω στον κόσμο πάλι. Μην κάνεις κι όλα χωρατά κι αλάργο με εξορίσεις. Στην Κρήτη ξαναρίξε με, μεγαλοδύναμέ μου. Στον Προύστα ξαναρίξε με, θες βρέχει, θες μη βρέχεις. Ευχαριστώ.
1: Επιλογή Κρήτη FM.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Νίκος Ζωηδάκης και ο Παναγιώτης Μαύρος έρχονται άλλη μια φορά για να βάλουν φωτιά στην Αθήνα. Ένα τρικούβερτο γλέντι στείνεται στο City Garden για να δώσει ζωή στις καλοκαιρινές μας νύχτες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει στα 8 ευρώ. Εισιτήρια στην πόρτα 10 ευρώ. Μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. City Garden, Λεωφόρος Βεϊκού 139, Γαλάτσι.
7: Εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
6: 16 Ιουλίου 2026 City Garden Γαλάτσι. Εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com.
7: Όπα στην Κρήτη για να κατεβώ στο καθαρό αέρα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-659-8001.
0: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

CFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τα μάτια ανοίγω και θωρώ ότι βρεθεί μπροστά μου. Κι άμα τα κλείσω σύνατο, κι άμα τα κλείσω σύνατο, ότι έχω στην καρδιά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

για κοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Piaggio Pantermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pantermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pantermakis και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.